0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

got nothing.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ο Ύσταραγκος μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλτσες.
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Είναι όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί,

Το αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε: κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε. Και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν. Θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι: μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν: μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας

μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάνε.

0: όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
1: Κυρία Σεβουλάκη, επιμένω και κυρία Συνόδη, θα καταργηθεί ο σταυρός από τη σημαία μας.
2: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι.
1: Μα δεν μου απαντάτε όμως ξεκάθαρα.
2: Όχι όταν το καταλαβαίνει.
1: Θα ψηφίσει ο λαός. Συγγνώμη. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Συμφωνάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μας από τη σημαία.
2: Δέστε, το Πασόκ το 1981, βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της Εκκλησίας από το κράτος, από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
1: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Συμφωνάκη.
3: Το Γενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
4: Τι είπε.
5: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κουμπάρι.
4: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
3: Φρόνημα.
4: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
3: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
4: Πάλι πατάτες.
3: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας.
4: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσος τον μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσος τον αλλή να με καρατομήσει.
6: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
7: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
8: 30.
9: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
8: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
10: Πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος ώστε όποιος πρόσφυγας θέλει να μπει στην Ελλάδα να μπορεί να μπει.
11: Δεν είναι όλοι πρόσφυγες, κύριε
12: Βουλή. Όλοι είναι πρόσφυγες. Όλοι.
13: Η εγκύκλειος όρισε ότι όσοι μετανάστες συλλαμβάνονται στα σύνορα στο δρόμο δίχως χαρτιά δεν θα κρατούνται πλέον.
14: Υπολογίζουμε εμείς ότι θα υπάρχει μια ροή της τάξης ίσως των 100.000 μέσα στο 15.
10: Κατά συνέπεια δεν μπορείς να έχεις αδιαπέραστα σύνορα.
15: Ο φράχτης ήταν αναποτελεσματικός.
10: Όμως χθες η φύση έδωσε κάποια λύση. Γκρεμίστηκε το τείχος κατά ένα τμήμα του. Πλουτίσανε τα νησιά. Πλουτίσαν τα νησιά τους πρόσφυγες. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν κάποιοι πίστεψαν ή δεν πίστευσαν αυτό το ενημερωτικό σημείωμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτή η πολιτική να μην σταματήσει. Έρχονται και σε 20 μέρες εξαφανίζονται.
16: Οι πρόσφυγες. Πού
10: δεν...
16: πάνε, κυρία Υπουργέ?
10: Στην Ευρώπη.
16: Πώς πάνε?
10: Δεν το ξέρουμε αυτό.
15: Προφανώς το πρωί κάθονται και λιάζονται.
10: Απλώς εξαφανίζονται.
17: Διαμορφώθηκε, θα έλεγα, μια αριστερή πολιτική ανοιχτό σύνορο.
10: Να ξέρω εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Είναι ανέφικτο να φρουρήσεις τα θαλάσσια σύνορα.
18: Μας κάνανε κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
17: Ακούστηκε ότι δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Είχα ρωτήσει μάλιστα, δηλαδή, αν γίνει πόλεμος, θα έχουμε αυτό το επιχείρημα.
18: Όσοι θέλουν να φύγουν, να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν.
19: Θα τους απειλήσετε ότι αν δεν μπουν, ναι, θα ανοίξετε τα σύνορα να πλημμυρίσουν παράνομους μετανάστες από την Ελλάδα.
10: Δεν ισχύει αυτό, γιατί και σαν απειλή δεν έχει βάση.
18: Εάν πάνε να χτυπήσουν την Ελλάδα, να ξέρουν ότι αύριο το πρωί εμείς αναστέλνουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2, παίρνουν οι μετανάστες την ταυτότητά τους και το χαρτί τους και πάνε στο Βερολίνο.
20: Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τα σύνορα.
10: Γιατί με το που θα το πούμε αυτό, υπάρχουν οι μηχανισμοί να

0: μπούνες μπροστά και να αποτρέψουν και τους Έλληνες να ταξιδεύουν.
1: Μα μας λένε, τι μας λέγανε και για το μνημόνιο, θα σας βγάλουμε από το ευρώ. Τι μας λένε τώρα, θα σας βγάλουμε από τη Σέγγεν. Ας μας βγάλετε από τη Σέγγεν.
0: Η συνθήκη Σέγγεν είναι τόσο σκληρή που και ως απειλή δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις.
2: Μεταξύ αυτών, αν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν περάσει και οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, αν βρίσκονται στο πλευρό του ΙΣ, ήταν ευθύνη της Ευρώπης που θα αποφασίσει να χτυπήσει την Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ασκεί η σημερινή κυβέρνηση.
0: Μην ξεχνάτε ότι ανοίξαμε τα κέντρα κράτησης.
3: Το άμεσα εννοείται ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στην Αθήνα για να οδηγηθούν
4: ναι,
3: οι μετανάστες.
4: Ναι, βεβαίως. Εγώ το ρωτώ.
5: Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Ελλάς. Σας έχει καλέσει ποτέ Intrum?
6: Εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
5: Ρητορικό ερώτημα. Η Alpha Bank κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιο.
7: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν?
5: Θα δούμε.
7: Σωστός.
5: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
6: Αυτό είναι...
5: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε και δεν μπορούμε να τις βρούμε. Να τις εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω?
6: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις χρήσεις που δείχνουν, πουλάει το δάνειο σε ένα fund. Το fund αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας και αυτό προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το fund αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα servicer, όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο servicer βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια RIOCO όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο έχουν καταλύσει κανονιστικές απαγορεύσεις και ήδη βρίσκονται υποδικαστική διερεύνηση. Τόσο σε επίπεδο ανακοπών, από σπίτια που χάθηκαν με αυτό το μοντέλο που σας είπα.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. 14 έχει ο μήνας σήμερα και είναι η μέρα Κυριακή. Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού ημερολογιακά.

σε τι κόσμο ζούμε και σε τι χώρα ζούμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ακούγοντας καθημερινά την ειδησιογραφία. Θέλουμε κάτι άλλο σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως φαίνεται δεν είμαστε ικανοί να το έχουμε. Προφήτη Ελισέου, σήμερα Οσίου Νύφωνος Ενάθω αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει 20 και 48, δηλαδή 12 λεπτά πριν τις 9. Ο καιρός εδώ στην πόλη, 19 με 20 βαθμοί το πρωί παντού, από τις 5.30 τουλάχιστον μέχρι και τις 6 παρά 10. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, για Θεσσαλονίκη μιλάω, εδώ το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, πάρα πολύ καλή ηλιοφάνεια, πολύ ήλιο. Πολύ καλή θα είναι η μέρα σήμερα, όπως δείχνει και ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 30 βαθμούς θα φτάσουμε το μεσημέρι. Από βροχές μην περιμένετε, κάποιες συννεφιές στα ορεινά, ίσως κάποιες βροχούλες ελάχιστες, ελαχιστότατες, και αυτές θα είναι περισσότερες στο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας προς τη Θράκη, εκεί. Ίσως και λίγο στα ορεινά της Χαλκιδικής και λίγο στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Ελάχιστα πράγματα όμως, γιατί και σήμερα και αύριο η μέρα θα είναι υπέροχη. Και την Τρίτη που θα έρχει, έτσι, θα έχουμε μια στάθεια ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Εξάλλου αυτές τις μπόρες, τις βροχές και τις καταιγίδες τις έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τέτοια εποχή.

Να πούμε ότι από πλευράς αέριδων στο Αιγαίο έχουμε ανέμους, από το κεντρικό Αιγαίο ιδιαίτερα και κάτω, εκεί που Ταμποφόρ σε ορισμένες περιοχές βόρεια, νοτιοδυτικά και νοτιο, και, να δούμε εδώ λίγο, και βόρειο-ανατολικά της Κρήτης φτάνουν μέχρι και τα 7 μπουφόρ. Ενδεχομένως το Ιόνιο πιο ήπια τα πράγματα, βοριάδες κατά κύριο λόγο οι άνεμοι στο Αιγαίο και νοτιάδες στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο δεν βλέπω κάτι πάνω από 4 μπουφόρ πουθενά. Αέριδες οι οποίοι θα κοπάσουν τις επόμενες ημέρες και στο Αιγαίο. Για να δούμε λίγο έτσι και τις θερμοκρασίες, τι θα γίνει σήμερα. Στη Φλόρινα το πρωί είχαμε γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα πιάσει γύρω στους 25 βαθμούς, 31 βαθμούς με 32 θα έχουμε στέρες, περιοχές Δράμας, 28 θα έχει πάνω στον Εύρο, Δημότη, Χωρεστιάδα κλπ. 27 βαθμούς θα έχουμε στην Χαλκιδική, στην περιοχή παραδείγματος χάρη των Μουδανιών. Ο Κάμπος θα έχει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, 31 θα φτάσει η θερμοκρασία στο Μεσολόν και όπως και στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο. 29 με 30 βαθμούς στο Ιόνιο, 28 στο Αιγαίο. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στο Βόρειο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη το μεσημέρι στην πόλη της Μυτιλίνης θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχουμε Ρόδος, Καστελόριζο. Κάνα 2 βαθμοί η θερμοκρασία μικρότερη ως συμβαίνει συνήθως στην Κρήτη. Κάνουμε έτσι μια βόλτα να δούμε στο Μοναστήρι τι καιρό θα έχει, στα Σκόπια δηλαδή, 23 βαθμούς το μεσημέρι, 12 με 13 έχουμε εκεί πλέον τα πρωινά. Βροχές εδώ δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, ούτε αέριδες. Πάμε μια βόλτα στην Πάφο, εκεί συννεφιά ενδεχομένως να έχουμε και αυτή την ώρα, είχαμε νωρίτερα, και βροχή μπορεί να έχουμε το μεσημέρι με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά από αύριο η θερμοκρασία και στην Κύπρο ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν ξέρω, φέτος έτσι δροσερό το καλοκαίρι παντού, ακόμη και σε περιοχές που είχαμε συνηθίσει να έχουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτόν τον καιρό, ιδιαίτερα σε μεσογειακές χώρες, ενώ στο Αργυρόκαστρο, στην Βόρεια Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Για να το ρυθμίσουμε αυτό, γιατί θα το χτυπάμε συνέχεια εδώ πέρα. Με τη διαφορετικότητα η οποία υπάρχει εντός του στουντίου.

0: στον ήλιο σε μια στάλα. Παρατηρούν
1: ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι αρκετή μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.
2: Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος έχει βγει, κάνει τη βόλτα του, περπατάει όλη τη λαϊκή, ελέγχει τις τιμές. Γιατί το βλέπουμε κι εμείς από πάγκο σε πάγκο, ρωτάνε, ενδιαφέρονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ο κόσμος ζορίζεται, δυσκολεύεται και δεν αγοράζει. Μένουν μόνο στην ερώτηση. Ένα πράγμα που είναι να πάρουν, γυρνάνε, ξαναγυρνάνε. Καλά, είναι ευχάριστο αυτό που γυρνάνε, ελέγχουν τιμές.
1: Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών πραγματοποιείται κατά το πρώτο 15ήμερο, όταν έχουν καταβληθεί μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια η κίνηση υποχωρεί και οι καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

0: Ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί, αύριο θα είσαστε στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν, οι άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ, παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς.
1: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Αυτό δεν σας ενοχλεί, είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
2: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
0: Ναι. Του κράτους δικαίου.
2: Αυτό είναι. Το κράτος δικαίου, όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
0: Δεν υπάρχει.
2: Έχω να σας πω πολλά που έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
3: Γι' αυτό το συγκεκριμένο όμως, κυρία Σδούκου, για να προχωρήσουμε.
2: Στους ανθρώπους και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
0: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
4: Άντε να βγάλεις άκρη. Από εδώ το γυρίζουνε, από εκεί το γυρίζουνε, δεν απαντάνε ποτέ.

0: Πριν πάμε στην κυρία Τζακ, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το περάσουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε εσείς όταν ήταν πρωθυπουργός, να διαβάζει καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ξέρουμε ποια ήταν στην κυβέρνηση ακριβώς του κύριου Τσίπρα, χθες κατήγγειλε ότι έχει μπει μέσα στο γραφείο και έχει δει, λέει, τον κύριο Τσίπρα να έχει στα χέρια του και να διαβάζει καταγεγραμμένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε είναι πρώτον με τις δηλώσεις Ντίλιαν και οι οποίες
0: μέχρι σήμερα. Όχι.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Επειδή το κράτος δικαίου και τις παρακολουθήσεις
1: δεν είναι αλλά κάρτα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα σας απαντήσω.
0: Αν ο τότε πρωθυπουργός και τώρα πρόεδρος του κόμματός σας διάβαζα και τα γεγραμμένες παρακολουθήσεις, θέλω να το ξέρουμε.
2: Σιγά μην μας απαντήσει.
1: Θα σας απαντήσω. Ωστόσο όμως αυτό το οποίο είναι κρίσιμο.
2: Σιγά μην μας απαντήσει. Θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα. Μην πείτε.
1: Δεν θα μου υποδείξετε πώς θα απαντήσω.
2: Όταν σας ρωτάμε για τον. Αν διάβαζε ο Τσίπρας υποκλοπές, θα πείτε όχι, ο Ντίλιαν.
1: Αναφερόμενο σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ωστόσο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και σε εσάς που έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ, από εδώ που βλέπουμε τα μηνύματα από το Messenger και τα διαβάζουμε στην εκπομπή. Κουρσάρο ΣΜΑΚ, κάπα μη ελληνικά πάντα, κεφαλαία τα πρώτα γράμματα, το κάπα και το μη δηλαδή.

0: Μία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Ιδούρου, πριν από λίγες μέρες κατέθεσε μία ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για μία αναθεματική επιγραφή που υπάρχει σε κάποιο δημόσιο κτίριο της Δράμας. Τι λέει αυτή η αναθεματική επιγραφή που την έχω δει κι εγώ? Εστίν ουν Ελλάς και η Μακεδονία, δηλαδή το αυτονόητο. Αυτή την περίφημη φράση, η περίφημη φράση μάλλον αυτή, υπόθηκε από το μέγα ιστορικό εκείνης της εποχής, που έζησε λίγο πριν τα χρόνια της γέννησης του Χριστού και πέθανε λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού, από το Στράβωνο. Ο Στράβων ήταν ένας Έλληνας πόντιος στην καταγωγή από την Αμάσια του Πόντου, ιστορικός, γεωγράφος, και μέχρι και σήμερα αντλούμε από αυτόν ιστορικά δεδομένα για την εποχή εκείνη. Έφτασε ο άνθρωπος στη Μακεδονία και είδε ότι τα ήθη, τα έθιμα των Μακεδόνων, οι θεοί που πιστεύουν, η γραφή, η ομιλία είναι σαν τους Έλληνες, και είπε το αυτονόητο. Εστίνουν Ελλάς και η Μακεδονία. Το πήρε αυτό λοιπόν η κυρία Δούρου και λέει ότι αυτή η επιγραφή διαταράσσει τις σχέσεις με τα Σκόπια και θα έχουμε επιπτώσεις σε σχέση με τη συμφωνία.
1: Σταματάμε εδώ.

0: Γιάννε. Είναι τόσα πολλά τα κόμματα έτσι, τα οποία μπορούμε να ψηφίσουμε, ιδιαίτερα από τα πρώτα που παιδί μου δεν ξέρουμε ποιο να, τι να κάνουμε, ποιο να πρωτοψηφίσουμε. Μην παρεξηγηθεί το άλλο. Παίζουμε με τη συνείδησή μας το πρώτο κόμμα, ψηφίσουμε το δεύτερο, το τρίτο. Αυτό που θέλει να ξανακυβερνήσει. Έχουμε μπερδευτεί έτσι.
1: Πώς και την ψυχή μου που έχω πάνω.
0: Τα λέει ο άνθρωπος για την ψυχή που έχουμε πάνω μας, αλλά και αυτόν τον κατηγόρησαν για άλλους λόγους, έτσι. Διότι αυτοί αν είναι να σε κατηγορήσουν και να καλυφθούν, μπορεί να σε βγάλουν και από τάφο. Αυτό να το ξέρετε.

0: τον φίλο μου τον
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα φύγουν και οι δυο και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν βλέπω να σώνεται ο πλανήτης.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Ο φίλος μου Στράτος από την Κοζάνη και ο φίλος μας ο κύριος Αλεξιάδης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Ρεόκαστρο, αναφέρουν ότι δεν είπες τα γεγονότα που έγιναν σας σήμερα και νομίζω ότι είναι κάποια σημαντικά. Ναι, το πιο σημαντικό ενδεχομένως να είναι ότι σαν, για τους Αμερικανούς δηλαδή, επειδή είμαστε η συν μία πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι σήμερα έτσι είχαμε αυτό το ίσκι, ρε παιδί μου, το bourbon. Δεν λέγεται bourbon. Έτσι παλιά και στην τηλεόραση, όταν βλέπαμε παλιές ας πούμε βρεστινίες, αλλά και στην κινηματογράφο, bourbon οι Αμερικανοί, έτσι ακόμα ενδεχομένως και σήμερα. Όχι ουίσκι, και λέει εδώ πράγματι ότι το 1789 ο πατήρ Eliza Greig αποστάζει ουίσκι από Καλαμπόκι, θα πάρει αυτή την ονομασία. Μπέρμπον δηλαδή, επειδή ο ερωμένος ζούσε στην κομιτεία Μπέρμπον του Κεντάκι. Πίνεις λοιπόν λίγο μπέρμπον και προσπαθείς έτσι γερά, ρε παιδί μου, γερά να κρατήσεις. 1905, σαν σήμερα, είχαμε μια άγρια σύραξη στο Άγιον Όρος μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών. Είχε ως αποτέλεσμα 80 τραυματίες. Και βέβαια μάλλον για άλλους λόγους μαλώνανε, και όχι γιατί πήραν πολλά χρήματα κάποιοι και κάποιοι άλλοι δεν πήραν. 1905, ανταρσία σημειώνεται στο δωρικό Ποτέμκιν. Το θυμάστε αυτό, Ποτέμκιν, ημέρας Ποτέμκιν δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχετε δει και εκείνη την ταινία. Την παλιά. Είχε αποτυχημένη ήταν η Ρωσική Επανάσταση του 1905 και είχαμε την Ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν. Τώρα φοβούνται ποιου τραγουδιού η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει. Το 1982 τέλειωσε ο πόλεμος στα Φόκλαντς. Οι Αργεντινές δυνάμεις στο Πορτ Στάνλι παραδόθηκαν ανεβόρων στους Βρετανούς. Κράτα ρε φίλε γερά. Ενώ είχαμε το 1987, έτσι να μην τα ξεχνάμε. Τρίτος φίλος μου το θυμίζει αυτό. Να μην τα ξεχνάμε αυτά το 1987. Καλημέρα Ανέστη από την Καλαμαριά. Ότι η Εθνική Ελλάδος το 87, μπάσκετ ανδρών, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θυμάστε εκείνον τον τελικό με τη Σοβιετική Ένωση το 103-101, βάλτο καμπούρι. Κανονικά η διάρκεια ήταν 89-89. Πήγαμε στην παράταση, τους πήραμε. Και μετά φέραμε άλλους ξένους μπασκεπολίστες για να αναβαθμιστούν οι ομάδες μας και πλακώνονται στο ξύλο με μπουνιές. Λοιπόν, για να κρατήσω γερά, λέω να αποχαιρετήσουμε καταρχάς πλέον το χειμώνα, γιατί η Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα την προχθεσινή μέρα, ήταν φθινόπωρο, να πω προς χειμώνα. Εντάξει. Και όχι μόνο εκεί, με βροχές, με κρύο. Κοζάνη πρωινό με 14 βαθμούς Κελσίου. Ιουνιάτικα δεν λέει. Άιδε πάμε. Αποχαιρετήσουμε λοιπόν το χειμώνα. Να στείλουμε τα χαιρετήσματά μας στην καλή μας φίλη την Μαρία από εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που αναγκάζομαι ως λογίστρια να εργάζομαι και σήμερα για να προλάβω. Μπράβο Μαρία. Μπράβο. Η φίλη μου η Ζηνοβία, η Ελευθεριάδου, την δική της καλημέρα. Όταν έχουμε, λέει, αναμνήσεις, το χθες παραμένει. Όσο έχουμε ελπίδες, το αύριο παραμένει. Όσο έχουμε αγάπη, το σήμερα είναι υπέροχο. Καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα, να σε καλά, Ζηνοβία. Ενώ από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα, αδελφέ μου Απόστολε, αδέλφια μου πατριώτες. Ανάψετε λιβάνια. Βάλτε καρβουνάκια στο θυμιατό. Αναστήθηκαν οι βρικόλακες για να μας σώσουν. Γέμισε ο Μπαξές από σωτήρες και προστάτες. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον των αμαρτωλών Έλληνα. Φώτισέ τον. Πάλι θα διαλέξει τον δεσμότη του και ύστερα θα κλαψουρίζει. Καλημέρα ο Έλληνα, ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα. Α, αυτό πάλι το χτυπάω. Πού να το βάλω, πού να το βάλω, ρε παιδί μου, έτσι που είναι το στούντιο. Παρμπαγιάννη Σαμποθάνης, Παρμπαγιάννη Σαμποθάνης, το τζουράτι θα τον κάνεις. Αυτά, καλά και το τραγούδι φοβερό, μοναδικό. Επαναλαμβάνω να αποχαιρετήσουμε με τη φωνή του Ζαγοραίου το χειμώνα. Πούσουν μάγκα το χειμώνα, πού την νίκη στην Κρυψώνα, πού θα την πας το καλοκαίρι μετά τις εκλογές.

Λοιπόν, μηνύματα κουρσάρο Μακ, έχω και αρκετού τσικακού, θα τα πούμε πιο, θα τα διαβάσω αργότερα. Ο πληθωρισμός Απριλίου βγήκε, έτσι, αυτό έβλεπα, δεν έβλεπα κάτι παραπάνω. Τον έψαχνα χθες τον πληθωρισμό το βράδυ, βραδιάτικα, που γύρισα Θεσσαλονίκη, δεν ήμουν εδώ. Έψαχνα να βρω τον πληθωρισμό, βρήκα μόνο Απριλίου, δεν ξέρω γιατί, τα άλλα δεν δημοσιεύτηκαν. 3,2% λέει. Αυτό σημαίνει ότι υπερεύει τις αυξήσεις των μισθών. Οι αυξήσεις στην Ευρωζώνη είναι κατά μέσο όρο της τάξης του 2,3%, να σας πω. Η χώρα στην Ευρώπη που έδωσε τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ. Στην Ευρώπη, στη Άγγλοι πήραν συν 4% επιπλέον. Ωραία, εμείς εδώ τι κάνουμε, εμείς εδώ κρατάμε γερά. Προσπαθούμε μάλλον να κρατήσουμε γερά όσο μπορούμε. Ενώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα ρίξεις μια ματιά στο χάρτη της ακρίβειας, θα δεις ότι εντοπίζονται καθημερινά ανατιμήσεις. Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων συνεχώς υποχωρεί. Μέχρι τα χθες έφταιγε η Ρωσία, σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτός λένε είναι ο κύριος αίτιος ιδιαίτερα λόγω ενέργειας. Δεν είναι δηλαδή που, που χάλασε όλη η Ευρώπη τις σχέσεις με την Ρωσία και δεν μπορούμε να έχουμε την ενέργεια την οποία είχαμε παλιότερα σε τιμές φυσικού αερίου κλπ. Και εμείς εδώ έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και όσο ταξιδεύετε στην Εγνατία Οδό και θα πιάνετε το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας μετά τα κλεισμένα εργοστάσια, έτσι, δεξιά στο πρώτο, το φαίνεται, το πρώτο είναι του Αγίου Δημητρίου, που βλέπετε στο δεξί σας χέρι μετά τον Πολύμηλο καθώς πηγαίνετε για Γιάννενα παραδείγματος χάρη, Ρεβενά, Γιάννενα κλπ. Το δεύτερο που είναι εκεί στο βάθος είναι η Καρδία, το 14 που λέγαμε εμείς. Λίγο παρακάτω φαίνεται ακόμη και τα φουγάρα από την Πτολεμαΐδα και το καινούργιο εργοστάσιο που δόθηκαν τόσα χρήματα, τα είχαμε πει στην εκπομπή και τώρα θα το μετατρέψουν σε εργοστάσιο φυσικού αερίου και παρακάτω στο βάθος του Θηλώτα. Μετά είναι τα λιγνητορυχεία, παίρνεις το λιγνίτι, τον πουλάς στα Σκόπια, έχουν το εργοστάσιο το πεπαλαιωμένο δίπλα ακριβώς στα σύνορά μας, αλλά αυτό είπαμε δεν μολύνει την ατμόσφαιρα την μόλυνε μόνο τα ελληνικά από τον ελληνικό λιγνίτι και ήρθαν και είπανε οι Γερμανοί εμείς όχι λιγνίτι συνέχεια δεν γίνεται να το κάνουμε διαφορετικά, είναι η Ελλάδα θα σώσει και την ατμόσφαιρα της Ευρώπης και ολοκλήρου του πλανήτη. Μόνο τα μάτια τους πονέσανε, όλο το στο σώμα έχει πονέσει με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ και πόσες δεκαετίες τώρα τελευταία. Ποιου τραγουδιού η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει. Παντού λοιπόν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα βλέπετε. Σε λίγο κάποιος είχε και την ιδέα να βάλουν και στα μπαλκόνια στην Αθήνα. Τι όμορφη που θα γίνει η Αθήνα. Έτσι μετά εκείνο τον πύργο της Βαβέλ στο ελληνικό, θα γίνει ακόμη πιο όμορφη. Αλλά είναι αυτή η πολιτική αγοράς του φυσικού αερίου και η εξάρτησή του πλέον από αυτό, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται, ο ανταγωνισμός στο χρηματιστήριο ενέργειας και φυσικά η έλλειψη υποδομών για αποθήκευση ενέργειας των περισσευμάτων, των ΑΠΕ, έτσι τα λέμε, ΑΠΕ. Έτσι, άμα ήταν απρέ, μπορούσαμε να πούμε και άντια από δωρέ, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που ζημιώνει τον καταναλωτή, αλλά βολεύει αδίκους και όχι δικαίους. Ρε φίλε, γερά, κράτα γερά, πόσο να κρατήσεις δηλαδή. Κρατάμε όμως, έτσι, κρατάμε οι περισσότεροι, μπράβο και το βλέπω και στα μηνύματά σας. Η πατρίδα μας παραμένει σταθερά στις πιο ακριβές χώρες αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη λόγω των επιλογών της ενεργειακής πολιτικής λοιπόν. Και είπαμε επειδή μιλάμε για ενέργεια και επειδή το αυτοκίνητο ενέργεια έχει και όσοι δεν έχετε και όσοι δεν, εντάξει εμείς, εγώ να σας πω και να καταργήσουν τα παλιά αυτοκίνητα σκέτο ηλεκτρικό δεν πρόκειται να έπαιρνα, θα έπαιρνα υβριδικό παραδείγματος χάρη, έτσι, να έχει και ηλεκτρισμό, να έχει και μπενζίνα που λένε και στα χωριά. Και όταν δεν θες να τραβήξει λίγο παραπάνω το αυτοκίνητο στα δύσκολα, η μπενζίνα έτσι, τραβάει παραπάνω, δεν τελειώνει και η μπαταρία. Όπως δεν τελειώνει και η μπαταρία του Γιωργάκη του Ράσελ, έτσι, γιατί έχουμε και αγώνα Φόρμουλα 1 σήμερα, μετά το Μονακό, Βαρκελόνη, δηλαδή σε, πώς να το πω, σε ευρωπαϊκά χώματα. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά, όπως τα λέμε στην εκπομπή. Έχουμε Φόρμουλα 1, είναι η αγάπη μου για να σας πω την αλήθεια. Έτσι, μετά τον ΠΑΟΚ, τη Manchester United και την Atletico Bilbao. Ήμουν και ΑΕΠ εντίον Κοζάνης, αλλά αυτή η ομάδα δεν υπάρχει.
Άντε κράτα ρε φίλε γερά, για να είναι όλα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.

0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Οι φίλοι οδηγοί ταξί που στέλνουν τα μηνύματά τους και σήμερα, έτσι, στην εκπομπή.
1: Θα χαστώ Βουκουρέστη, όμως και οι δυο τα σπίτια μας τα βαφούμε μαζεύει.
0: Ο Τζέλιος, ο Βαλεντίνος, που τα κεράσια φεύγουν από το χωράφι 1,80, 2, 2, 20. Πόσο φεύγουν, Βαλεντίνο, τώρα τελευταία? Γιατί στην Λαϊκή της Τρίτης τα βρήκα και μέχρι και 9 ευρώ στη γειτονιά μου, στη Νέα Κρίνη, έτσι. 9 ευρώ είδα κάτι κεράσια. Έτσι, άνοιξα 2-3 ψήγμα χρυσού, δεν βρήκα μέσα δυστυχώς. Ανεβαίνει ο χρυσός, ανεβαίνει και το κεράσι. Αν δεν χάλαγε, θα επενδύαμε εκεί. Ο Βαλεντίνος ο Τζέλιος, λοιπόν, από την Άωσα. Καλημέρα, Απόστολε. Άσε την διαφορετικότητα, γιατί από χθες πάλι προσπαθούν να μας πείσουν ότι 1+1 μας κάνουν 4 μας κάνουν. Δεν κάνουν 5, ρε εσύ, Βαλεντίνε. Έχω την εντύπωση ότι κάνουν 5. Με συγχωρείς, δηλαδή. 1+1 κάνει 4. Δεν κάνει 5. Σκεβούλα μέλι. 5 δεν ήταν οι αγγέλοι.
1: Σκεβούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ, δηλαδή. Τι καθόμαστε και λέμε τώρα?
1: Σκεβούλα ζάχαρη.
0: Γράψε εσύ πόσο πουλάς το κεράσι, Βαλεντίνε, γιατί εγώ 9 ευρώ το είδα.
1: Κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Τρία ευρώ τα βερίκοκα στο Καλαθάκι μέσα, πιο φτηνά εκτός Καλαθακίου. Να μας γράψει τώρα ο Βαλεντίνος. Καλημέρα, Πιτσιρίκο, από τον Τάσο του Σικιουριτά. Καλημέρα, μικρέ. Για να δούμε τώρα τα κεράσια. Τώρα έχω ανησυχία να δω, δηλαδή 9 ευρώ που ήταν τα κεράσια. Τρελάθηκα, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Αλλά θέλω λίγο έτσι να δω. Για να δούμε. Έστειλε μήνυμα ο Βαλεντίνος. Προχθές βρεθήκαμε για καφέ με φίλο κέρασο παραγωγό στην Έδεσα, από Έδεσα. Οι τιμές που έδιναν ήταν 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. Και ήταν μέχρι 9, μέχρι 9, εντάξει, μέχρι 9 δύσκολες στιγμές, έτσι, δύσκολες στιγμές, που λέει και το τραγούδι, τα κεράσια στη Λαϊκή. Δύσκολες στιγμές για τον καταναλωτή.
1: Τώρα ξεκινάω μόνη, περπατάω.
0: Αυτό είναι.
1: Πίσω, δεν κοιτάω.
0: Δεν ξέρω, έχετε δει τώρα αυτό που ακούω, το τραγούδι, το στίχο? Έχετε περπατήσει σε δρόμους μεγάλων πόλεων παλιά που περνούσε κάποιος, σας χαιρετούσε, είχε ένα χαρούμενο πρόσωπο? Βλέπετε χαρούμενα πρόσωπα? Πόσα από αυτά? Αν δεν είναι μια παρέα, νέα παιδιά κλπ. Ή αν δεν μιλάει μια μαμά με το παιδί της, ένας μπαμπάς με το δικό του. Έχετε δει έτσι χαρούμενα πρόσωπα? Σας μιλάνε, σας βλέπει ο άλλος, σας λέει καλημέρα, καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε, έτσι να σας χαιρετήσει ένας γείτονας.

Άγγελε Σμαραγδί, την καλημέρα μου, Αποστόλη, καλημέρα. Χθες έκανες κοπάνα. Η Ελλάς με πολιτική. Θα κάνουν κοπάνα και ένα. Οι δύο Σαββατοκύριακα. Το καλοκαίρι όμως, όχι ακόμα, είναι νωρίς. Εγώ δεν το αισθάνομαι έτσι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το αισθάνομαι Ιούλιο, Αύγουστο, έτσι. Τέλειο Ιούλιο, αργά Αυγούστου εκεί. Το δικό μου καλοκαίρι εκείνη. Η Ελλάς με πολιτική Ελιαμέπ και λοιπά δεν έχει τύχει στην εξωτερική πολιτική. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο και το ξέρουμε χρόνια. Πριν μια εβδομάδα σου έγραψα ότι η Ελλάδα είναι στα αποδυτήρια. Μάλλον είναι στο ξενοδοχείο και η Τουρκία στο γήπεδο. Με τη λογική τους οι Τούρκοι θα αφισβητήσουν και το νησί της Κερασφορσίνης. Το έχουν αφισβητήσει ήδη. Τώρα θα πάνε στον ΟΗΕ να πούν το νησάκι στα Γιάννενα. Έτσι λέμε τον Ιωαννίνο, είναι δικό μας. Περίμενε, πού είσαι. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ισραήλ μας πρόχνουν να πάμε στο γήπεδο, αλλά γιατί δεν πάμε, θα το πληρώσουμε ακριβά. Έφυγαν οι καλοί παίκτες. Γι' αυτό φύγαν οι καλοί παίκτες, φύγαν, πήγαν στο εξωτερικό. Έμειναν οι άλλοι. Η φίλη μου η Παναγιώτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, Απόστολε, καλημέρα, ωραία τα λες, αλλά και εσύ και κάποιοι άλλοι και εκεί στο Μετρόπολης, αλλά θα μείνουμε με το αλλά στο τέλος, μπορεί. Και μου έστειλε προχθές και μου ξαναστέλνει το μήνυμα ο φίλος μου ο Γιάννης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ένα μήνυμα για τις βροχές, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το δω πόσο έβρεξε ακόμη και τον καιρό εκείνο που μας ακρίβηναν, λέει, το νερό κλπ. Το ψάξα λίγο και βρήκα αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι ιετικό έλλειμμα. Ιετικό, ιετός, βροχή, νερό που πέφτει από τον ουρανό. Ιετικό έλλειμμα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και έβρεξε μάλιστα πολύ τον τελευταίο καιρό. Να σκεφτείτε ότι και στην Αθήνα, εκεί όπου ελήφθηκαν οι αποφάσεις για να ακριβίνει το δώρο Θεού νερό στους καταναλωτές, ο όγκος νερού στον κύριο αποταμιευτήρα, στο Μόρνο, έχει υπέρ τριπλασιαστεί. Τώρα τι θα κάνουν, θα την κατεβάσουν την τιμή? Θα την κατεβάσουν, λέτε, έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Την κατεβάσουν την τιμή. Θα την κατεβάσουν την τιμή. Πώς? Όσο την ανέβασαν, που τότε που δεν είχαμε νερό, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Τι διαφορετικά είναι, αλλιώς τα ξέρω εγώ, μα γιατί? Και είναι και αυτά που διαβάζω, μια επικαιροποιείται ο καιρός, μια δεν επικαιροποιείται, μια δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, μια ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα μήνα, πώς θα περάσει. Δηλαδή δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό αύριο, μεθαύριο, την άλλη, γιατί έχουμε και μπουρίνια, μπορεί να βγει και ένας υδροστρόβιλος ξαφνικά κλπ. Έτσι, αλλά μπορούμε να πούμε τον καιρό τι θα κάνει το καλοκαίρι, ας πούμε, ολόκληρο. Μπορούμε, εσείς πώς το βλέπετε? Πόσα καλοκαίρια έπεσαν έξω σαν τις δημοσκοπήσεις και πόσοι χειμώνες στις προγνώσεις? Είπα δημοσκοπήσεις. Θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις? Αυτές οι εταιρείες που μας δίνουν σήμερα τα αποτελέσματα, πόσο έξω έχουν πέσει σε όλες αυτές τις τελευταίες εκλογές. Όχι απλά έξω. Έχουν γίνει πολλές φορές, βγάζουν αποτελέσματα και κάποιες εταιρείες γίνονται ρεζίλοι, ξεφτύλα. Αλλά στον καιρό ήμουνα, αυτά τα μοντέλα πρόγνωσης. Καλοκαίρι είναι. Διαβάζω παραδείγματος χάρη, θα έχουμε κύματα καύσωνα διαδοχικά. Πότε δεν είχαμε διαδοχικά κύματα καύσωνα τα καλοκαίρια? Προβλέπονται, λέει, μεν, προσέξτε, αλλά η αστάθεια στη Μεσόγειο θα φέρνει ιδιαίτερα στα υπηρετικά και ορεινά τμήματα απογευματινές καταιγίδες και μπόδερες αυτό το καλοκαίρι. Στην Ευρώπη θερμοκρασίες, αυτό είναι πραγματικότητα, τα μοντέλα εδώ έχουν πέσει μέσα, συν ένα τουλάχιστον βαθμί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, πιο έντονος μήνας θερμοκρασιακά, λένε τα μοντέλα, έτσι, όχι τα μονδέλα, είναι άλλα τα μονδέλα, τα μοντέλα της μετεωρολογικής, ο Ιούλιος, εννοείται. Εννοείται ότι η ζέστη είναι από 10-15 Ιουλίου μέχρι 10-15 Αυγούστου. Μοιάζω έτσι, ήταν οι περισσότερες ζέστες. Πιο ζεστές περιοχές κεντρική και νότια Ελλάδα. Προσοχή όμως, διότι παρατεταμένοι καύσονες, έχει από κάτω υποσημείωση, φέρνουν και ακραία καιρικά ξεσπάσματα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μπουρίνια, μπορεί να έχουμε βροχές. Και για το χειμώνα, έτσι, για να δροσιστούμε λίγο, για να δούμε τι λέει. Έτσι, τι λένε τα μοντέλα, λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία από τις κανονικές και χιονοπτώσεις ισχυρές σε Σκανδιναβία και Βόρεια Ρωσία. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα μιλάμε για αυξημένες βροχοπτώσεις, ιδίως στα δυτικά και βόρεια
αυτό το χειμώνα που μας έρχεται, και ψυχρές εισβολές που θα έρχονται, θα φεύγουν, θα έρχονται, θα φεύγουν, θα ξαναέρχονται, θα ξαναφεύγουν. Διότι υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το άκουσα εγώ και το ψάξα λίγο, σε ποιο κανάλι το έχω ακούσει, για το λεγόμενο αεροχήμαρο. Έτσι, ο οποίος δίνει στοιχεία για το πώς θα πάνε και θα έρχονται τα βαρομετρικά συστήματα. Βέβαια, προόδευσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προόδευσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου και με τους δορυφόρους και με όλα αυτά. Αλλά πώς γίνεται και αλλάζει κάποια στιγμή ο καιρός απότομα? Θα σας το πω, διότι ο πατέρας μου έλεγε παλιά, με έλεγε κάθε 30 με 35 χρόνια ο καιρός αλλάζει γενικά, γιατί έτσι άμα το εμβαθύνει κανείς θα δει, αλλάζει αυτή η φορά της τροχιάς της γης γύρω από τον ήλιο κλπ. Και όλα αυτά δημιουργούν κάποια στοιχεία. Ο ήλιος είναι ένα γυρασμένο αστέρι, οπότε και αυτός έχει τις δικές του εκρήξεις και διαλύψεις καμιά φορά μέσα στο μυαλό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι τα πράγματα και από την πλευρά του σύμπαντος δεν πάνε καλά, αλλά θα πάνε καλά για αρκετά εκατομμύρια χρόνια ακόμα. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται αύριο το πρωί έτσι να σκάσει ο ήλιος. Όχι, όχι. Σκάνει όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαγαζάκια. Μαγαζάκια τα οποία δεν μπορούν να τα συντηρήσουν πια. Η αγορά πάει στις πολυεθνικές και στις μεγαλοαγορές, έτσι, έξω από την πόλη ιδιαίτερα. Και τι θα κάνει τώρα ο καημένος ο μαγαζάτορας που θα έρθει η σφαλιάρα της εφορίας.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο από το Γαλάτσι, από την Αθήνα, ο οποίος εδώ τώρα μου στέλνει πάλι για τα διόδια που πήγε στην Πάτρα και τι πλήρωσε, και μετά λέει πήγαμε στην Αύπακτο και περάσαμε πάνω από το γεφύρι, από τη γέφυρα την τεράστια. Γεφύρι είπα εγώ, τέλος πάντων. Αλλά τα είπαμε αυτά, τα είπαμε αυτά που μου γράφεις. Το είχαμε πει, μου φαίνεται, τις προάλλες, ότι άμα ξεκινήσει κάποιος από την Πάτρα να πάει στα Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, έτσι, οπότε θα μπει κανονικά στον δρόμο για να στρίψει για ναύπακτο δεξιά, λίγα χιλιόμετρα μετά τη γέφυρα, είναι τα διόδια του Ρίου. Τα διόδια της γέφυρας Ρίου. Ή άμα ένας έρχεται από Αθήνα, ρε παιδί μου, και θέλει να κάνει το γύρο. Είναι διόδια Ρίου. Διόδια γέφυρας Ρίου. Και λίγο μετά προς Ιωάννινα είναι τα, αυτό το διόδιο Κλόκοβα λέγεται, εσείς στο χωριό, το ξεχνάω κάθε φορά. Είναι μια απόσταση 19 χιλιόμετρων, δηλαδή είναι κάπου 15, πόσα χιλιόμετρα να κάνεις με αυτό και στα 19, έτσι, 19 χιλιόμετρα, 15 λεπτά να κάνεις, πόσο να κάνεις. Συνολικό ποσό διοδίων 22 ευρώ. 22 ευρώ τα 19 χιλιόμετρα, δηλαδή 1,16 ευρώ διόδια ανά χιλιόμετρο για κάθε γιοταχή. Την ώρα που ένας στους δύο Έλληνες δεν πρόκειται να πάει φέτος διακοπές. Πού είναι εκείνα τα παλιά τα χρόνια, θα πάμε 15-20 μέρες να διακοπάρουμε. Τώρα αντί να διακοπάρεις, απλώς κοπάρεις. Με έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει, ένας γιατρός λέει πήρε με ειδικό του ιατρείο, έχει, πήρε λέει και κοινωνικό τουρισμό. Πώς γίνεται αυτό, λέει ένας γνωστός μου κλπ. Μπορεί να έχει πολλή παιδιά, να έχει πολλά παιδιά, να είναι πολύ, να έχει 4 παιδιά ξέρω εγώ και να το δικαιούται. Λόγω των παιδιών ενδεχομένως. Ένας λοιπόν στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Έτσι, και να το επαναλάβω, να το επαναλάβω γιατί το λέω, όποιος δεν πάει να ψηφίσει φέτος, όταν γίνουν εκλογές τέλος πάντων, έτσι, μπορεί να μην πάει, δεν είναι που δεν θα πάει φέτος διακοπές, μπορεί να μην πάει και άλλα 4 χρόνια, ας πούμε.

0: φίλη μου η Άννα από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή. Και ο φίλος μας, ο Παναγιώτης από Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, το άγγελο το μήνυμα του διάβασα. Οπότε πάμε, Ιωάννης Γιάννης Βένος. Καλημέρα, 1,40 με 1,60 σήμερα από το χωράφι μου στέλνει και μια φωτογραφία από, με κεράσια. Μάλιστα. Έτσι, να, μας τα έλεγε ο Βαλεντίνος, μας τα λέει και ο Γιάννης. Η Μαρία η Αρκουδέα, με τη δική της καλημέρα. Καλή ευλογημένη Κυριακή, με υγεία, με αγάπη, με πίστη και όμορφες στιγμές. Καλημέρα Μαρία και σε εσένα, καλημέρα Μαράκη. Είχαμε γνωριστεί εκεί έξω από την ΔΕΗ που κάναμε εκείνη την μικρή διαδήλωση τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, 4 ευρώ τα αγόρασε τα κεράσια η Ζηνοβία, λέει, το κιλό. Όχι το παιδιά, ειλικρινά είδα 9 ευρώ κεράσια, αλλά εκεί τώρα τι καθόμαστε και λέμε. Τώρα δεν το συζητάω. Την προηγούμενη εβδομάδα τα δω, τότε με τα μάτια μου και μάλιστα φίλους. Και τι να μου εξηγήσει ο άνθρωπος, ο οποίος δηλαδή και πάλι άμα ήταν αυτή έτσι η τιμή που λέγανε που τα αγόρασε, καλά τα πουλούσε δηλαδή. Έλα, καλοκαίρι 2000, πόσο είμαστε, 26 πήγαμε, πω, πώς περνάνε τα χρόνια. Ας φτάσουμε και στο 36 και ας μην το καταλάβουμε ρε παιδί μου. Σταματήσουν και οι Γερμανοί σιγά σιγά να καίνε το λιγνίτι μετά από 10-12 χρόνια, έτσι. Να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε και πάει λέγοντας.
1: Να μάτσω φυλάκια στο μικρό.
0: Η φίλη μας η κυρία Μαρία από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, Απόστολε, καλημέρα. Έτσι, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα γράφετε, θα ξεκινάτε με όχι το μήνυμα. Όχι, θα λέω μόνο το όνομα. Αν γράφετε όχι, όχι, θα διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, έτσι. Να συνεννοούμαστε, να μην έχουμε άλλα. Βαγγέλη, Κοζάνη, καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Πίσω

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Κάθε επαγγελματία Κατόγλου δομικά υλικά στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com για να προχωράει η δουλειά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερο.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Βέβαια, είναι επίσημες πληροφορίες από τον Ισραηλινό τύπο και από τον Αμερικανικό τύπο. Αλλά το θέμα είναι η προοπτική της συμφωνίας. Διότι εδώ έχουμε μια άγρια κόντρα που θα γίνει μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ. Σήμερα συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ο Νετανιάχου, διότι έχει μάθει πως τελικά το Ιράν κατόρθωσε να περάσει ορισμένες θέσεις που για τους Ισραηλινούς ήταν η κόκκινη γραμμή. Διαβάζω από το σχόλιο, από το tweet που ανέβασε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες ο Τραμπ, και λέει: την κατάλληλη στιγμή, λέει, όταν όλα θα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιά κάτω από τα ισχυρά γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά Β2 και τους λαμπρούς πιλότους μας, και θα την καταστρέψουμε είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο Τραμπ δέχθηκε, φαίνεται, τον όρο του Ιράν. Αυτή η διάλυση του μείγματος του εμπλουτισμένου ουρανίου, ότι μπορεί να γίνει και στο Ιράν, με υποθέτω Αμερικανούς επιθεωρητές και επιθεωρητές της Διεθνής Επιτροπής
3: Ατομικής Ενέργειας. Εγώ βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα, όπως βλέπω επίσης να εξαφανιστούν σιγά σιγά οι Αμερικανοί από την περιοχή, γιατί άρχισε να μην τους βλέπει κανένας, γιατί εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων, περιοχές όπου βασίλευε η ειρήνη και η χοντρή οικονομισία σε παραδάκι, έχουν γίνει νεκρές. Και δεν τους θέλει κανείς.
2: Εδώ καταρρίφθηκε το στερεότυπο που το ακούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι όταν έχεις αμερικανικές βάσεις, είσαι εξασφαλισμένος. Μα αποδείχθηκε ότι οι βάσεις στον κόλπο, αντί να είναι ένας λόγος όπου η Αμερική θα υπερασπιστεί τις περιοχές, ήταν οι βάσεις μετετράπησαν σε

0: σε μαγνήτες αντιπίνων από το Ιράν.
1: Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από το Ιράν, κύριε Μαρδά μου. Δεν περίμενα, και είναι και 90 εκατομμύρια κόσμος εκεί, δεν είναι κανένα κρατήδιο.
0: Ναι, αλλά η Αμερική δεν υπερασπίστηκε τελικά τις βάσεις της. Αυτό είναι το τρομερό.
1: Φοβήθηκε.
0: Και πιθανότητα να είναι και τεχνικά αδυνατό να υπερασπιστεί όλες αυτές τις βάσεις. Αποδείχθηκε ότι δεν έχει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα γύρω από τις βάσεις. Γιατί έχει βάσεις στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ομάν, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία. Και ξεκίνησε τελικά αυτή την πολεμική επιχείρηση ο Τραμπ χωρίς να ενημερώσει τους ηγέτες των χωρών του κόλπου ότι ξέρετε θα κάνω εγώ αυτή την επιχείρηση και αυτός είναι ο στόχος μας. Ποιος ήταν ο πρώτος στόχος? Να αλλάξει το καθεστώς. Σε αυτή τη συμφωνία που ανεπίσημα έχει διαρρεύσει δεν υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει και δεχτό αυτό.
1: Ναι, αλλά εδώ οι βάσεις υπάρχουν εκεί για να υπάρχει και ένα όφελος στην Αμερική και στην Αμερικανική οικονομία εκτός από το κύρος. Εδώ δεν βλέπω κανένα όφελος στην Αμερικανική οικονομία.
0: Ναι, οι βάσεις ήταν εκεί για να διασφαλίσουν υποτίθεται τη ροή της ενέργειας από τον Περσικό κόλπο στην Ασία και στην Δύση.
1: Το κόστος των βάσεων όμως δεν ήταν τεράστιο.
0: Βεβαίως. Μα σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας Washington Post έχουν χτυπηθεί 220 κτίρια σε αμερικανικές βάσεις. Και η εφημερίδα έχει κάνει αντιπαράθεση με δορυφορικές εικόνες. Πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο ποια ήταν η κατάσταση των βάσεων. Χτυπήθηκαν 42 πολεμικά αεροσκάφη. Η ζημιά μόνο για αυτά τα αεροσκάφη είναι 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να αποκατασταθούν οι ζημιές, να αποκατασταθεί αυτός ο αεροπορικός στόλος, χρειάζονται άλλα 7 δισεκατομμύρια. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι μέχρι τώρα για πυρομαχικά βομβαρδισμούς κλπ. Έχουν χρησιμοποιηθεί 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τη λογική, δεν ισχυροποιείται λίγο το Ιράν με αυτές όλες τις υποθέσεις που συζητάμε αυτή τη στιγμή, διότι διαπιστώνουμε ότι ίσως υπολογίσαν τη δυναμική του ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα και το θέμα δεν έφτασε σε περισσότερα άκρα.
0: Μα βεβαίως το Ιράν φαίνεται στρατηγικά να έχει νικήσει, να υπάρχει νίκη στο Ιράν. Βεβαίως εγώ έχω πει ότι ο Τραμπ θα αποδειχθεί ότι είναι ας πούμε νικητής χαμένος, ναι. Αλλά δεν επετέχθη κανένα στόχος. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπολίτευση, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ο Λαπίτ, και λέει ότι αποτύχαμε παταγωδώς, στρατηγικά χάσαμε. Και αποδείχθηκε ότι το Ισραήλ λέει είναι προτεκτοράτε των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι μας λέει μη βομβαρδίζετε και εμείς δεν βομβαρδίζουμε.
1: Ο πρόεδρος του Ισραήλ, κύριε Μαρδά, δεν έχει ξεπεράσει κάθε άκρα λογικής. Ο Πρωθυπουργός με αποτέλεσμα να οι φήμες που κυκλοφορούν ότι έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα για να αποκριβούν προς το παρόν, να εμφανίζονται ότι είναι γεγονότα.
0: Έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη και προσπαθεί να προσφέρει νίκες στο λαό του Ισραήλ για να τον ξαναψηφίσουν.
1: Εγώ δεν είδα καμιά νίκη.
0: Ναι, μα κοιτάξτε, μα δεν μπορεί να εξαφανιστεί από προσώπου γης ούτε η Χαμάς στη Γάζα, ούτε η Χεσβολάχ στο Λίβανο. Ακριβώς. Πρέπει να προβληματιστούμε γιατί αυτές οι οργανώσεις, οι επαναστατικές και τρομοκρατικές συνάμα, έχουν την κοινωνική στήριξη. Δεν υπάρχει καμία διαδήλωση των πολιτών των Παλαιστινίων στη Γάζα εναντίον της Χαμάς. Δεν υπάρχει καμία διαδήλωση των Σιητών εναντίον της Χεσβολάχ στο Λίβανο. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί οι νέοι του Λιβάνου, οι Σιήτες, πηγαίνουν ευχαρίστως και στρατεύονται και παρουσιάζονται νεοσύλλεκτοι στα στρατόπεδα των ανταρτών της Χεσβολάχ. Που όπως ξέρετε η Χεσβολάχ είναι και επαναστατική οργάνωση, απελευθερωτική και βεβαίως με τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά παράλληλα είναι και κόμμα. Έχει βουλευτές.
1: Συγγνώμη λίγο, οι τρομοκρατικές ενέργειες, που χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, σας απορρέουν από τη δουλικότητα την οποία αντιμετωπίζουν λόγω του Ισραήλ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Παλαιστίνη την ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε ότι σκοτωθήκαν 70-80 χιλιάδες άνθρωποι, δεν λέει κανείς απολύτως τίποτε, την ξεχάσαμε εντελώς. Λες και δεν είχε ανθρώπους εκεί πέρα.
0: Μα τρομοκρατία δεν άσκει μόνο η Χαμάς, η Χεσμπολάχ και η Χούθη. Τρομοκρατία, στρατιωτική τρομοκρατία ασκεί και το Ισραήλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Διότι όταν σκοτώνει 70.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι 20.000 παιδιά, μητέρες, ηλικιωμένους, Αυτό δεν είναι δυτικός πολιτισμός. Είναι καταπάτηση των δυτικών αξιών.
1: Η παγκόσμια δικαιοσύνη που παρενέβηκε τα λοιπά και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι κατηγορούμενος και αυτά, τι γίνεται με αυτά, μήπως είναι
0: να μας δουλεύουν. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα πρέπει να συλληφθεί. Φίλοι-φίλοι, αλλά και καριοφίλοι. Ωραία, έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και μπράβο στους κυβερνώντες που έχουν αυτή τη σχέση. Αλλά μεταξύ φίλων πρέπει να υπάρχει και ειλικρίνεια.
1: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση?
0: Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει η περιοχή, θα είναι γεμάτη με πετρέλαιο αλλά και αίμα, αν δεν υπάρξει αμοιβαίος συμβιβασμός.
1: Η εκμετάλλευση του πετρελαίου θα συνεχιστεί, γιατί ήδη οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά. Και μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να πέφτουν οι τιμές, όταν ουσιαστικά η ένταση δεν έχει λήξει, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Γιατί, διότι φαίνεται ότι παίρνουν στα σοβαρά. Έχουν καταλάβει, παίρνουν στα σοβαρά τον Τραμπ που θέλει να κλείσει άρον-άρον τη συμφωνία. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι ουσιαστικά προσύμφωνο για μια μελλοντική συμφωνία, η οποία μελλοντική συμφωνία κατά την άποψή μου θα διακόπτεται από εκατέρωθον βομβαρδισμό.
1: Δηλαδή θα λέμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Ακριβώς. Μα ένα στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι θα υπάρχει 60 μέρες, παρατείνεται κατά 60 μέρες η εκεχηρία. Και ότι θα γίνει τώρα μια πρόχειρη μονογραφή της συμφωνίας και μετά θα πάνε για συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά το πυρηνικό
1: πρόγραμμα. Μα χθες πάλι βομβαρδισμοί γίνανε, κύριε Μάρδα.
0: Ακριβώς.
1: Τι σωστή συμφωνία είναι αυτή?
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ακριβώς θα είναι η εκεχηρία, η συμφωνία των αλληλοβομβαρδισμών.
1: Α, δηλαδή θα υπάρχει συμφωνία, θα έχουμε και βομβαρδισμούς.
0: Αυτό φαίνεται ότι θα υπάρχει.
1: Και πώς θα γίνει η άνετη μεταφορά και η άνετη εκμετάλλευση του πετρελαίου? Όταν υπάρχει αυτή η φοβία.
0: Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι θα απελευθερωθεί το στενό του Ορμούς. Δηλαδή και το Ιράν θα άρει τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά και η Αμερική θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ενεργειακή γραμμή προς τη Δύση και στην Ασία. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι και πρόσφατα αποβάλλησαν πράγματι, οι Ιρανοί προχθές κατέριψαν ένα αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι. Και οι Αμερικάνοι
1: το διέψευσαν.
0: Ναι, το διέψευσαν, αλλά τελικά έγινε η ενέργεια αυτή. Και
1: είπαν σώθηκαν και πιλότοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς καταρρύπτεται ένα ελικόπτερο και σώθηκαν πιλότοι, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, και οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.
1: Για λίγο να βάλουμε μια άλλη τελεία. Έχουμε και κάποια χώρα που λέγεται Ουκρανία, δεν απατώμε. Ξεχάσαμε αυτή.
0: Η Ουκρανία φαίνεται ότι περνάει δύσκολα. Βεβαίως τώρα πήρε μια ανάσα, γιατί με την νίκη του μεταρρυθμιστή φιλελεύθερου Ευρωπαίου στην Ουγγαρία, και επειδή έχασε ο Ορμπάν, ήρθε το βέτο της Ουγγαρίας και οι Ευρωπαίοι δίνουμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Υπό ποια λογική δίνονται αυτά τα 90 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να δοθούν σε ορισμένους λαούς που πεινάνε?
0: Διότι μεγάλο μέρος αυτών των ποσών θα πάει στον προϋπολογισμό για τη λειτουργία του κράτους και το υπόλοιπο θα είναι στρατιωτικές προμήθειες που είναι υποχρεωμένοι οι Ευρωπαίοι με εντολή του Τραμπ, με όρο του Τραμπ, να αγοράσουν κυρίως αντιαεροπορικά συστήματα Patriot από τους Αμερικανούς. Δηλαδή η Αμερική έχει σταματήσει την παροχή δωρεάν στρατιωτικών εξοπλισμών.
1: Ωραία, κόβει τιμολόγια.
0: Στην Ουγγαρία. Και τι λένε, θα τα αγοράζετε εσείς οι Ευρωπαίοι και με δική σας ευθύνη θα τα στέλνετε στην Ουκρανία για να συνεχιστεί η άμυνα.
1: Θα τα στέλνουν επιπιστώσει, δηλαδή οι Ουκρανοί θα τα χρωστάνε μέχρι να βρεθεί μια μορφή εκμετάλλευσης της Ουκρανίας από τα συμφέροντα. Πότε θα γίνουν αυτά?
0: Ναι, θα μας χρωστάνε στον αιώνα των
1: απαντών. Ακριβώς.
0: Η ζημιά που έχει υποστεί η Ουκρανία είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πρέπει κάποτε να πούμε και να στείλουμε το λογαριασμό στον Ζελένσκι. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, σωστά η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί έπρεπε να αμυνθούν και οι Έλληνες.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να μην λείψει αυτό.
0: Αλλά πρέπει να το στείλουμε και το λογαριασμό για να το πούμε. Αυτά που σου στείλουμε κοστίζουν τόσα. Περιμένουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μας ξεπληρώσει. Και αν δεν μπορείς άμεσα, τότε να αλλάξεις τη θέση σου για τον Ατήλα, αντί ουδέτερη θέση και να μην μιλάς, να βγεις και να καταγγείλεις τον Ατήλα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτά που στείλαμε δεν είχαμε περίσσευμα και τα στείλαμε. Ήταν από το στρατιωτικό εξοπλισμό μας. Άλλο να έχεις περίσσευμα και τα λοιπά, ναι. Και άλλο να τα στέλνεις και να σου λείπουν μετά.
0: Από ό,τι είπε το Υπουργείο Άμυνας, αυτά που στείλεμα ήταν ειδικά τα Καλάσνικοφ, ήταν αποκατασκευθέντα και δεν ήταν σε χρήση των ενόπλων δυνάμεων ή των αστυνομικών δυνάμεων.
1: Πόσα κατασκευθέντα ήταν, κύριε Μαρδά, εσείς είστε πολύπειρος. Χιλιάδες.
0: Μπορεί να ήταν και 20.000 Καλάσνικοφ.
1: Από πού?
0: Από λαθρεμπόριο που έκαναν τρομοκρατικές οργανώσεις και κατασχέθηκαν μέσα σε πλοίο.
1: Άλλο θέμα, εκεί συμφωνώ.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν έγινε. Επίσης, στείλαμε τεθωρακισμένα μάχης, τα οποία έφυγαν, BMP λέγονται, είναι ρωσικά, τα οποία έφυγαν από τα νησιά, αλλά ξέρω από την πατρίδα μου τη Σχύο ότι αντικαταστάθηκαν από αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, Mi-11-17.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Με τους Τούρκους τι γίνεται? Μας απειλούν συνέχεια, δηλώσεις ακραίες συνέχεια. Εμείς δίνουμε διπλωματικές απαντήσεις οι οποίες δείχνουν κάποια κρυφοφοβία. Δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί το θέμα με τους Τούρκους? Δηλαδή γεννιόμαστε, πεθαίνουμε με τους Τούρκους, ασχολούμεθα.
0: Κοίταξε, σήμερα αν πάρετε την Κυριακάτικη Καθημερινή, έχει μια συνέντευξη ο Νταβούτογλου, ο πρώην υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο οποίος τώρα έχει ένα δικό του κόμμα, και λέει ότι το Αιγαίο είναι κοινό.
1: Οπότε
0: με μια τέτοια θέση δεν μπορείς να έχεις μια μόνιμη διαρκή ειρήνη, διότι κάποτε αυτή η επιθετικότητα θα εφαρμοστεί και του πεδίου.
1: Και οι σύμμαχοί μας τι κάνουν όταν δύο σύμμαχοι τρώγονται μεταξύ τους?
0: Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μας λένε βρείτε τα διπλωματικά. Καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Γαλλίας βέβαια,
1: Βιτρίνα είναι η Γαλλία.
0: Ναι, και ούτε η Αμερική, στην οποία δίνουν βάσεις, έχουν πει ότι εμείς θα στηρίξουμε τα σύνορα της Ελλάδας.
1: Δεν μου λέτε, αν μου νοικιάσετε ένα διαμέρισμα, δεν πρέπει να σας δώσω ενίκιο?
0: Φυσικά.
1: Για τις βάσεις οι Αμερικάνοι μας δίνουν βάσεις. Μας δίνουν ενίκιο.
0: Δεν υπάρχει ενίκιο, δεν δέχεται ποτέ η Αμερική ότι νοικιάζει.
1: Τι μας δίνουν,
0: αλλά μέσα προστασία. Στα πλαίσια της μαχικής σχέσης, ναι. Μας εγκρίνει περίπου κάποια ποσά, 300-350 εκατομμύρια δολάρια, προσέξτε. Είναι δάνεια, τα οποία μας δίνει δάνεια με ένα επιτόκιο 6%.
1: Δεν μας τα χαρίζει.
0: Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό μόνο από την Αμερική.
1: Μόνο από την σωστό, από το στόμα.
0: Και μας χρεώνει μάλιστα και το ποσό της αποθήκευσης και της συντήρησης.
1: Επομένως, να βγάλουμε συμπεράσματα, να τα αφήσουμε για άλλη φορά, διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα συμπεράσματα είναι εντελώς αντιεπαγγελματικά. Εντελώς αντιοικονομικά, εντελώς κοροϊδευτικά, εντελώς δουλικά και εντελώς ό,τι εκφράσεις μη επίοικες θα μπορούσαμε να βγάλουμε από τη στοματική μας κοινότητα.
0: Το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι αν θέλουμε ανεξάρτητη εξωτερική και αμυντική πολιτική, πρέπει να στήσουμε αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορούμε να κάνουμε το μάγκα στην Αμερική ούτε σε καμιά άλλη δύναμη αν δεν έχουμε δικούς μας εξοπλισμούς. Γιατί τη δύσκολη ώρα της αναμέτρησης θα εξαρτώμεθα από τα ανταλλακτικά της Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας.
1: Θυμάστε τα αυτοκίνητα Nissan που ήταν εκείνο στο Βόλο,
0: ναι.
1: Που διάφορα οικονομικά συμφέροντα χαλάσαν τη συμφωνία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα θα είχε σήμερα δύο τουλάχιστον βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων και τώρα δεν βγάζει ούτε κατσαρόλες για να μαγειρεύουμε τα φαγητά μας.
0: Μα εδώ εισάγουμε σφαίρες από το εξωτερικό, από την Ιταλία και την Ισπανία.
1: Αυτά είναι θέματα που πρέπει να
0: ζει. Πώς θα έχουμε μια πολιτική πλήρους αποτροπής για να είμαστε. Ομοί να πω ότι η έννοια της αποτροπής δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Από το 55 από τα Σεπτεμβριανά μέχρι σήμερα η πολιτική όλων των κυβερνήσεων ήταν μια πολιτική ρεαλισμού και ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας, αλλά και μια πολιτική η οποία έκανε πίσω.
1: Και πριν κλείσουμε, σας πω τα πολιτικά παλικάρια από το Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία επιθυμούν κάθε τρίτη εκπομπή μου να βρίσκεται εκεί πέρα και βρίσκεται για να σχολάσουμε το χατήρι. Και πρέπει να είμαστε υπάκουοι στα κυβερνητικά κελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να τους δίνουμε μαθήματα για τις ιδέες τις οποίες έχουμε, οι οποίες είναι απλές ιδέες, πατριωτικές ιδέες, επιχειρηματικές ιδέες, διότι όταν ο κ. Μαρδάς λέει ότι πρέπει να ιδρύσουμε βιομηχανία παραγωγής πολεμικού υλικού, δεν λέει τίποτε κακό, λέει κάτι το πολύ σωστό. Το ερώτημα είναι να ψάξουμε να βρούμε μήπως η δουλικότητα που έχουμε να επακούμε στις διαταγές μας αναγκάζει να μην βγάζουμε ούτε σπίρτα.
0: Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την σημερινή κυβέρνηση, αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Από το
1: για άλλους μιλάω, όλοι
0: από τον Παπάγο μέχρι σήμερα.
1: Μπορούσατε να πείτε, αφορά τις τρεις οικογένειες.
0: Όχι.
1: Τρεις οικογένειες μας κυβέρνησαν.
0: Εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους ψηφίζουμε τις οικογένειες.
1: Αφού δεν είναι κανέναν άλλον.
0: Και κάποτε, πώς δεν υπάρχουν άλλοι, τόσοι υπάρχουν. Και κάποτε πρέπει να επισημάνουμε και την ευθύνη του ελληνικού λαού.
1: Θα έχουμε τώρα και πολιτικές συζητήσεις εκ των πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να κλείσω λέγοντας ότι πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προωθημένες προσπάθειες και μόνο ότι η κυβέρνηση ανήγγειλε τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, βέτο στα δάνεια της Τουρκίας, δήλωση ότι θα γίνουν εγκαταστάσεις λερινών πυράβλων σε βραχονισίδες του Αιγαίου, όλα αυτά δημιουργούν μια προοπτική θετική, αλλά πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός όταν ζητάει από μια κυβέρνηση να αντισταθεί πρέπει να είναι έτοιμος και εκείνος με θυσίες.
1: Παλιά έχτιζε κάποιος, ήταν χτίσει κάποιος μια οικοδομή και λέω πού θα τη χτίσεις. Κάτσε λέει να πάρουμε το οικόπεδο, λέει να πάρουμε καμιά προκαταβολή και μετά θα χτίσουμε την οικοδομή. Γιατί τέτοιες δηλώσεις σχετικά με τα επιτεύγματα που θα κάνουν οι κυβερνήσεις, τις ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά επιτεύγματα δεν βλέπουμε. Για να δούμε, τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν στο Αιγαίο, ή είναι και αυτό ένα.
0: Βεβαίως θα γίνουν και γι' αυτό έχει λησάξει ο Ερντογάν, γι' αυτό κάνει αυτό το νόμο για τη Γαλατία Πατρίδα.
1: Από το στόμα σου και στο Θεό αυτή. Να σε καλά.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1958 στη Σουηδία ο κόσμος του ποδοσφαίρου γνώρισε ένα παιδί από τη Βραζιλία που έμελε να γίνει θρύλος του αθλήματος. Ήταν μόλις 17 ετών. Το όνομά του Ένσον Αράντες Ντο Νασιμέντο. Όλος ο πλανήτης όμως θα το μάθαινε ως Πελέ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος μπήκε στη διοργάνωση χωρίς τη λάμψη των μεγάλων στάρ, αλλά μέσα σε λίγα παιχνίδια κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Πέτυχε hat-trick στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία των Φοντέν και Κοπά, ενώ στο τελικό σημείωσε 2 γκολ στο 5-2 απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία, οδηγώντας τη Βραζιλία στην πρώτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας της. Το Μουντιάλ εκείνο δεν ανέδειξε μόνο μια πρωταθλήτρια κόσμου, ήταν η στιγμή που γεννήθηκε μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη ο μεγαλύτερος ίσως θρύλος του ποδοσφαίρου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
14: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ωστόσο σήμερα το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Χαλκιδική. Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου τουρκικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές. Τα έως τώρα στοιχεία κλείνουν στο ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται πως είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εξέφρασε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, τόνισε ο ίδιος. Μέχρι αύριο Δευτέρα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση πως θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προέβλεψε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την Τεχεράνη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τέλος, έθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach.
18: Σου είπα όχι τώρα.
17: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες?

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus.

0: EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Να ζήσετε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
4: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
5: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
5: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδοπρίου, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε πολιτικά, διότι αυτά που ακούμε κάθε μέρα μόνο πολιτικά δεν είναι. Είναι μια πλήση του εγκεφάλου, όπου χώνονται και ορισμένες πολιτικές εκφράσεις, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αντιληφτά τα λεγόμενα των διαφόρων επαϊόντων γύρω από το σοβαρό θέμα των εκλογών. Και να αναρωτώνται πολύ, σε αυτή τη χώρα με τις εκλογές ασχολούμαι, θα είμαι την πρόοδο της χώρας όταν οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια από το σύστημα συνολικά, και όταν λέω σύστημα αναφέρομαι στα κανάλια, αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, να δοθεί και να ανοιχτεί φως στο θέμα των εκλογών και στις δημοσκοπήσεις παρά στα ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι αληθές.
0: Ωραία. Τι φως να δει και να πιστέψει από τις δημοσκοπήσεις, όταν οι δημοσκοπήσεις σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, με 800 και 700 εκατομμύρια. Κάθε μέρα 10 δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσω λίγο στους Έλληνες πολίτες να το καταλάβουν και αυτοί. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο. Εργαλείο επιρροής, εκλογική επιρροή.
0: Συμφωνώ ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούν κλίμα. Όταν ελέγχεις λοιπόν τα μέσα ενημερώσεως και κάνεις και τις δημοσκοπήσεις, ταυτόχρονα δημιουργείς το κλίμα που θέλεις εσύ. Ποιο είναι το κλίμα το σημερινό? Ότι θα μας σώσει ο απίστευτος, απίθανος τύπος, ο έντιμος δίθεν Τσίπρας. Και λέω δίθεν γιατί δεν είναι έντιμος και σίγουρα δεν είναι έντιμος, θα προδιδεί στη Μακεδονία. Και δεν είναι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Και ο οποίος σαν τον Βασιλάκη Καϊλά έκλειγε χτες. Και ξέρετε, εγώ δεν πήγα σε κολέγια, δεν αυτό στο φροντιστήριο πήγα αγγλικά, δεν είμαι παιδί από τα αυτά, από τα σαλόνια. Είμαι από ένα φτωχικό του Αμπελόκηπου, που ξεχνώντας ότι Αμπελόκηπου όταν ζούσε αυτός ήταν μια περιοχή αστική, ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Τους Αμπελοκήπους δεν έμενε ο φτωχός του Κερατσινίου.
0: Έμενε ο καλός κόσμος πριν βγει.
1: Ούτε ο φτωχός του Δευροποτάμου, του Κορδελιού, του Ελευθερίου, ξέρω εγώ, της Ηλιούπολης. Εκεί μένα μια αστή. Όχι η φτωχή, αλλά επειδή δεν θυμάται ο κόσμος.
0: Και το ΣΟΕ του είχε κάνει χοντρές δουλειές την εποχή εκεί.
1: Αυτό σας λέω. Και μια εποχή ιδιαίτερα περίεργη για την οικογένεια Τσίπρα, γιατί το ΣΟΕ του όλο καρπονόταν χρήματα από την επτάετία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έπαιρνε έργα ξαφνικά από την επτάετία.
0: Καταρχάς,
1: ναι. Είναι ο κλασικός πολιτικάντης. Το δεύτερο είναι ότι θα μας σώσει ένα τίποτα. Δηλαδή, σου λέει, κάνει κόμμα ο Παπαζαφυρίου. Ωραία. Ποιος είναι ο Παπαζαφυρίου? Ένας καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Καλός άνθρωπος ο κ. Παπαζαφυρίου. Πρόγραμμα έχει? Όχι, το λέει και ο ίδιος. Δεν έχω πρόγραμμα. Λέει, θα το κάνω στην πορεία. Θα είναι η σοφή που είχα. Δεν έχει σοφούς. Και λες εσύ το εξής. Κάνα και τέσσερις ψηφίσω τότε, Παπαζαφυρίου. Για ποιο λόγο να σε ψηφίσω? Πες μου το λόγο. Αφού λες δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω σχέδιο, και η απάντηση του Παπαζαφυρίου είναι εξής. Γιατί οι άλλοι καλύτεροι τα κάνουν. Δεν είναι λογική για να πας σε εκλογές έτσι. Πραγματικά απορώ κάθε φορά με τους νεοέλληνες, έστω και τους λίγους αυτούς, δεν λέω Έλληνες, οι οποίοι σαν τους ανοήτους, σαν τον όχλο και τη μάζα χειροκροτούν έτσι, δημιουργήματα του συστήματος, που τους λένε κατάμουτρα. Τους το λένε. Δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω τίποτα, ρε παιδιά, ψηφίστε με.
0: Καταρχάς ο κύριος Τσίπρας.

0: από τη μέρα που εξελέγει μέχρι τη μέρα που τελείωσε, είχε πει χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν τα τήρησε. Να πούμε για το φόρο των ακινήτων. Να πούμε για το όχι στο δημοψήφισμα και το οποίο το έκανε νέο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έκοψε συντάξεις, έκοψε μισθούς, έκοψε δώρα. Έκοψε πολλά πράγματα.
0: Να πούμε ότι καθόταν κλαρίνο μπροστά στους Ευρωπαίους.
1: Μα εκεί επενδύει, εκεί κύριε Παζαφρή, παιδείες. Μπορεί να μην έχετε κοντή μνήμη, αλλά οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη. Περιμένουν από έναν άεργο σωτήρα, άεργος, όχι άνεργος, να τον σώσει. Τι γίνεται ο άεργος να σε σώσει, αδελφέ.
0: Πολύ ωραία, συμφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας κορόδεψε τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ δεν έρχομαι τίποτα με τον Τσίπρα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
1: Δεν είναι μόνο Τσίπρας. Και τα νεοπαγεύτα κόμματα και ο Σαμαράς το ίδιο είναι. Και η άλλη κυρία το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ο Σαμαράς κάνει μεγάλο λάθος που κατεβαίνει σε εκλογές.
1: Μα δεν κατεβαίνει για να σώσει την Ελλάδα.
0: Θα αυτοτιμωρηθεί.
1: Κατεβαίνει για άλλο λόγο. Είναι προσωπικό του θέμα. Αλλά και η άλλη κυρία που κάνει κόμμα, κυρία Καριστιανού, όπως τη λένε, δεν κάνει κάτι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Μα δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σχέδιο. Βγαίνει αυγερινός και λέει δεν έχουμε τίποτα έτοιμο. Ούτε αφημία έχουμε.
0: Ναι, αλλά το όνομά της βασίστηκε στο δράμα.
1: Ακούστε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί
0: δεν είναι άλλο θέμα.
1: Εκμεταλλεύονται το συνέστημα του ελληνικού λαού και τον πόνο κτλ. Αλλά όταν σου λέει το εξής, ότι κάποιος μου έδινε λεφτά για να μην κάνω κόμμα και δεν έχει το θάρρος να πει ποιος σωστά δεν τα λεφτά, για να τον βάλουμε όλοι στη γωνία μαζί και να τον κάνουμε ξεφτύλα, αυτόν τον τύπο, τον απίθανο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τότε υπάρχει θέμα. Εγώ δεν μένω στην άλλη δήλωση. Όσοι λένε ότι θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδια, έτσι είχε πει. Τι έκανε κόμμα. Εντάξει, τι να συζητάω. Δηλαδή, όταν βλέπω όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον εμείς είμαστε όσοι, αγαπητοί κύριε Παζεφρίου.
0: Το λέει όλος ο κόσμος. Είχα χθες ένα καλεσμένο που είπε ότι είστε η μοναδική λύση.
1: Μα χθες, κύριε Παζεφρίου, θα σου πω το εξής.
0: Μάλιστα, ο κύριος Τόμπρας ήταν ο οποίος το είπε με ισχυρότατη επιχειρηματολογία. Δεν το είπε απλώς. Και του λέω, είστε φίλος, γιατί το λέτε αυτό. Όχι, μου λέει, και επιχειρηματολόγησε πάρα πολύ ισχυρά. Για ποιο λόγο επιθυμία σας.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Βγαίνουν και κάνω μια πρόταση για την εφορία. Συγκεκριμένη πρόταση, συγκροτημένη πρόταση, με στοιχεία, με μελέτη, 60 σελίδων. Την κατάθεση στα πρακτικά της Βουλής πριν από ένα μισό χρόνο και παραπάνω. Και δεν ασχολείται κανένα κανάλι. Και αναγκάστηκα εξαγριωμένος να τα πω στο, όσο πρόλαβα βέβαια, στο Open. Αποκομμένα. Φωνάξτε, παιδιά. Φωνάξτε τους πολιτικούς αρχηγούς. Φωνάξτε τους βουλευτές του που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά. Να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν εγώ αλλάξω την εφορία, θα δώσω κίνητρα στη μικρομεσαία επιχείρηση. Διότι έτσι όπως λειτουργεί η εφορία εκδικητικά, με εντολή από τις κυβερνήσεις. Γιατί οι εφοριακοί άνθρωποι, να μην κοροϊδευόμαστε, πολλοί εξ αυτών είναι καλοί άνθρωποι, άλλοι τα παίρνουν. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά είναι μια κοινωνία μικρή.
0: Τους δίνουν το δικαίωμα, τα παίρνουν.
1: Μα εντολή τους ακριβώς. Τι κάνει, λοιπόν, κόβει το δικαίωμα. Ποιο είναι αυτό, οριζόντιος φόρος και τελείωσε ιστορία. Έσοδα, έξοδα και φορολογεί μόνο τα. Όσα περισσεύουν τα κέρδη.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να λέει.
1: Ξέρετε, με αυτή την πρόταση που κάναμε, κύριε Παζαφρή, και θέλω να μείνω εγώ σε αυτά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έχω κουραστεί. Έχετε δίκιο εσείς. Ψάχνετε να βρείτε την είδηση για τον Μητσοτάκη. Αλλά να δούμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Όταν κάνεις οριζόντιο φόρο, τι κερδίζεις ταυτόχρονα. Ανεβάζεις το ΑΕΠ σου κατά μία μονάδα. Και εγώ ρωτώ εσάς, εσείς που είστε και επιχειρηματίας χρόνια. Γιατί ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος να φέρουν 1 εκατομμύριο χωρίς να ψάχνουν που τα βρήκε και να τα επενδύουν στην Ελλάδα αγοράζοντας μην του παρά τα κίνητα των Ελλήνων.
0: Και όσο, και μπορεί... όσο.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί ο Έλληνας, έχει στο παύλωμά του κάπου 20.000, 10.000, 30.000 να πάει στην τράπεζα να του συλλάβουν που τα βρήκε στα λεφτά και το σκίσουν και να μην κάνουν το εξής. Επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού κράτους. Όσοι έχετε λεφτά, δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκατε. Σε μια κεντρική τράπεζα, εθνική τράπεζα, δημιουργούμε το απόθεμα με τα λεφτά αυτά. Μπορεί να είναι και 2,5 και 3 δις, ξέρετε, και 4 δις. Και γίνεται μια κρατική κεντρική τράπεζα, η οποία θα λειτουργεί υπέρ των μικρομεσαίων και των επενδύσεων, των πραγματικών επενδύσεων των μικρομεσαίων.
0: Ποιος θα τα κάνει αυτά,
1: ελληνική λύση. Γιατί εμείς, εγώ είμαι επιχειρηματία. Ξέρω πώς λειτουργεί. Τι γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου λέτε να σας κάνω μια ερώτηση. Υποτίθεται ότι έχουμε τις καταθέσεις του κόσμου. Και ο τόκος των καταθέσεων φορολογείται. Και εγώ ερωτώ. Δεν πρέπει να έχεις καθαρά χρήματα φορολογημένα και ξεκάθαρα όταν τα καταθέσεις τράπεζα και μπορείς να τα δικαιολογήσεις να μας ερωτήσουν.
1: Ακούστε,
0: άρα πλήρωσες φόρο. Γιατί σου βάζουν και άλλο φόρο στους τόκους.
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν πληρώνουν τράπεζες φόρο. Έχουν το αναβαλλόμενο φόρο 10 και πλέον
0: δεν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε, τα 100 ευρώ που έχετε την τράπεζα εσείς σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Βοζεφυρίου, γίνανε 96.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε γιατί. Γιατί παίρνετε χαμηλό επιτόκιο καταθέσεων. Και ο πληθωρισμός είναι 5%.
0: Δεν μου λέτε.
1: Έχουμε καταλάβει ότι ακόμα και από τις καταθέσεις που έχουμε στις τράπεζες κάνουμε λεφτά.
0: Το ταμιευτήριο.
1: Συγγνώμη λίγο. Γιατί μας λέγανε δεν θα πάμε στη δραχμή, γιατί αν πάμε στη δραχμή θα χάσουν αξία τα νομίσματά μας.
0: Ωραία, το ταμιευτήριο γιατί δεν έχει τόκους.
1: Μα από εκεί.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Βεβαιότατα.
0: Πρέπει να είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός για ένα διάστημα για να συμφωνήσει ένα τόκο. Το απλό ταμιευτήριο δεν έχει τόκους.
1: Ακούστε. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που υποχρεώνει τους πολίτες της να πληρώνουν με κάρτες, αλλά δεν τους δίνει κίνητρο για τη χρήση της κάρτας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πληρώνω με κάρτα 100 ευρώ, αλλά μου παίρνει και η τράπεζα 2-3 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά. Με οδηγείται στο πλαστικό χρήμα που έχουμε απέναντι. Δεν θέλω πλαστικό χρήμα. Θέλω ρευστό να το αγγίζω, να το πιάνω το 50 ευρώ. Ωραία. Γιατί μου βάζει και τα βαζί τη τράπεζα να μου παίρνει λεφτά. Δηλαδή τα 50 μου ευρώ με το που πληρώνω γίνονται 49,5. Γιατί, τη 49. Γιατί ρε παιδιά.
0: Δεν μου λέτε κύριε Πρόεδρε.
1: Έτσι κλέβουν τον Έλληνα και γίνονται πλούσιοι τραπεζίτες και φτωχοί οι πολίτες. Αυτά θα πολεμήσει η ελληνική λύση. Εμείς τα ξέρουμε. Ποιος τα ξέρει από τα υπόλοιπα κόμματα και ποιος μπορεί να τα κάνει. Κανένας, δεν τα ξέρουμε.
0: Τα ξέρω πολύ καλά εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε.
1: Εσείς. Τα υπόλοιπα κόμματα ούτε περιμένουν τους σοφούς να ξυπνήσουν γιατί κοιμούνται ακόμα ένα χρόνο.
0: Δεν ξέρετε πόσο ενοχλούνται όταν είσαι όταν βγαίνετε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Άντε να σας δώσω
1: δεν πειράζει, ακούστε, το θέμα μου δεν είναι ενοχλούν. Το θέμα μου είναι να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτοί που έχουν λίγο μυαλό.
0: Ακούνε, μη στεναχωριέστε.
1: Και αγαπάνε την πατρίδα.
0: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων πριν να αρχίσουν αυτά τα καινούργια να ήταν διαφορετικά για το κόμμα σας και τώρα να είναι διαφορετικά και εντόνως προσβλητικά για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατική επιχειρηματική λογική γύρω από τις δημοσκοπήσεις στην πατρίδα μας?
1: Ακούστε λίγο. Ή ηλίθιος είναι ο ελληνικός λαός, ή τον περνάνε και οι ηλίθιοι αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις μαζί με την κυβέρνηση. Ακούστε λίγο. Λένε ότι από το Βελόπουλο, σου πω ένα παράδειγμα, θέτει ένα κόμμα που έχει σοφούς που πέθαναν και δεν έκαναν ακόμα το πρόγραμμά τους. Και εγώ ρωτώ το εξής. Είναι δυνατόν να φεύγει ένας από την ελληνική λύση με συγκροτημένο πρόγραμμα και να πηγαίνει σε κάποιους που δεν έχουν τίποτα, ούτε αφημί, ούτε πρόγραμμα και το κυριότερο το παραδέχονται και οι ίδιοι. Και δεν έχουμε κάνει και κάτι το οποίο είναι αντίθετο όσο έλεγαμε μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό της. Από την ελληνική λύση δεν έχει φύγει κανένας. Δεν έχει φύγει κανένας μα κανένας, το ξέρουν αυτό. Απλά από πριν 4 μήνες, 3 μήνες που τα λέγαμε και κοροϊδεύατε και γελούσατε και είχατε δίκιο ότι ένας στους 3 ψηφίζει Τσίπρα και ένας στους 2 Καρυπτιανού. Φτάσαμε στο 1 στους 10 και για τους 2. Ακούτε, από 1 στους 3, 1 στους 10.
0: Περιμένετε
1: λίγο. Από 1 στους 20 και μετά πρέπει 30 και είναι τελειωμένοι αυτοί οι τύποι.
0: Δεν μου λέτε, αυτή η ιστορία με τους δωρεάν βουλευτές που παίρνει το πρώτο κόμμα και στοχεύει στο 28% η Νέα Δημοκρατία, τι συστήματα είναι αυτά μπορείτε να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα χειρότερο σύστημα και θα το πω. Τους βουλευτές που κλαίγονται στα κανάλια ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν ως Υπουργοί Υγείας με το μισθό που παίρνουν, τα 5,5 χιλιάρικα. Είναι μάλιστα. Πρόκληση, ξέρετε. Την ώρα που έχεις δώσει, δηλαδή δεν έχεις να φας, αλλά έχεις πάει και εσύ βάλει μάτια.
0: Ναι, ένας που έχει αξιοπρέπεια όμως δεν διαμαρτύρεται. Το κρατάει για τον εαυτό του, αν είναι κυμπάρης. Οι κυμπάρες δεν διαμαρτύρονται.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις να φας και να έχεις πάει να κάνεις lifting και να έχεις βάλει μαλλιά και να έχεις συντρίχα ντυμένος και να έχεις και Rolex. Και ταυτόχρονα να έχεις αυξήσει τα κινητά σου από ένα που είχες πριν 7 χρόνια σε 11-12 σήμερα.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται το πόθεν, κύριε Πρόεδρε?
1: Αν μπορούσαμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες να είναι φτωχούς όπως ο κύριος Υπουργός, μια χαρά θα ήμασταν. Θα ήμασταν πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται, πες το μου, είστε αρχηγός κόμματος.
1: Και πώς θα ξεπλέουν τα χρήματά τους? Αφού είπα,
0: ξεκινήστε πόλεμο για το πόθεν.
1: Το έχω κάνει. Έχω καταθέσει και πρόταση νόμου. Δεν την ψήφισε κανένας.
0: Η δικαιοσύνη τι κάνει, δεν είναι υποχρεωμένη να τηρούν τους νόμους.
1: Στην πραγματική αναθεώρηση που δεν θέλουν να κάνουν τώρα, ξέρετε τι προτείνω. Βασικό. Ένα κόμμα που χρωστάει να μην κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν μπορεί να χρωστάς το ρεύμα σου, να χρωστάς τα πάντα, δάνεια, ιστορίες και να κατεβαίνει σε εκλογές για να σώσει την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και επίσης, ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα. Να μην μπορεί να αλλάξει μέρος στις εκλογές. Κοστολογημένο κανονικά από το ελεκτικό συνέδριο.
0: Δεν μου λέτε αν ο κύριος Παπαζαφυρίου χρωστούσε 1 εκατομμύριο και δεν μπορούσε να το πληρώσει. Θα ήταν μπλοκαρισμένα τα πάντα, περιουσίες κτλ. Όχι, θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί δεν ξεκινάτε μια εκστρατεία, οι αρχηγοί των κομμάτων, οι οποίοι είναι και οι κουμανταδόροι των κομμάτων που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια, να μην έχουν ευθύνη για τα χρέη των κομμάτων. Εγώ πρώτη φορά βλέπω μια επιχείρηση που λέγεται κόμμα.
1: Ο διαχειριστής έφερε την ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία νομικού προσωπικού.
0: Λοιπόν, πού είναι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία καταρχάς. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Ακούστε, αν ήταν πραγματικά δημοκρατία, θα έπρεπε η επιχορήγηση όλη τη Νέα Δημοκρατία και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμεύεται από την πρώτη στιγμή και να πηγαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μετά πώς θα κάνει φιέστες ο Τσίπρας? Και όλη η ιστορία του Τσίπριζα. Γιατί έτσι λέγεται τώρα ακόμα, δεν λέγεται Ελλάς. Τσίπριζα θα λέγεται. Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό με το Ελλάς πώς έγινε, πώς το δέχθηκαν όλοι.
1: Καλά, είναι, βρωμίζει το όνομα της Ελλάδος και όμως το ανέχεται το κράτος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Στο κλωβοδικείο κάποιοι θα κάνουν επανέσταση, θα δούμε. Θα πει ότι είναι με ένα λάμδα, δεν είναι με δύο λάμδα και είμαστε αηδίες.
0: Πώς ακούγεται μετράει.
1: Ακούστε, η κόντρα σήμερα στο Τσίπριζα, στο κόμμα αυτό που θα λέγεται Τσίπριζα, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας μαζί, ξέρετε ποια είναι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Τσίπριζας. 17 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γιατί?
1: Να επιχορηγήσει τότε, τόσο είναι. Αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν δικαιούται μετά επιχορήγηση. Γιατί δεν ξέρει τι να κάνει ο Τσίπριζας, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Τα λεφτά περιμένει.
0: 17 εκατομμύρια. 17 εκατομμύρια το χρόνο.
1: 14 συν 3 πρέπει να είναι, ναι. 14
0: ξέρετε
1: σίγουρα.
0: Ξέρετε ότι.
1: Τα ιδρύματα.
0: Ξέρετε ότι.
1: Εμείς παίρνουμε 750 χιλιάρια.
0: Ξέρετε ότι οι υποψήφοι στις ΗΠΑ δεν παίρνουν 17 δολάρια το χρόνο.
1: Τα παίρνουν από ιδιώτες, βέβαια.
0: Τα παίρνουν, τα δικαιολογούν επισήμως.
1: Αυτό το χειρότερο είναι ποιο. Ότι και από ιδιώτες τα παίρνουν από τα βατσίδες, τα παίρνουν και από το κράτος.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί, μη μου πείτε δεν ξέρει κανένας τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπριζα. Και το Τσίπρα δηλαδή, το βοηθάει ο Μαρινάκης και ο Μελισσανίδης.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά μεταξύ του δικού σας κόμματος και αυτού,
1: ανάλογα με το ποσοστό είναι. Εμείς πήραμε το 4, αυτή πρέπει να είναι ένα μεγάλο ποσοστό, 18-19 που έχουν πάρει.
0: Α, μιλάμε για τις περασμένες εκλογές.
1: Ναι, με βάση τις εθνικές εκλογές. Αυτό λέω, εμείς 4,5% έχουμε πάρει.
0: 17 εκατομμύρια.
1: Περίπου 14 με 17 εκατομμύρια, ναι.
0: Α, μέχρι σαγηνεύσει αυτό το ποσό και πρέπει να κάνει ένα
1: σχέδιο. Αγαπητέ μου, πώς δημιουργούνται οι λογαριασμοί στο διαδίκτυο, στο Facebook και βρίζουν όλοι τους άλλους. Αυτή είναι η Ταλιμπάν τους. Ταλιμπάν είναι, έχει η Νέα Δημοκρατία τέτοιου, η ομάδα αλήθειας τα λοιπά. Όλοι αυτοί από πού πληρώνονται. Για πείτε μου εσείς, είτε από ολιγάρχες, είτε από το κράτος.
0: Δεν μου λέτε, ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει εκλογές ή δεν θέλει, γιατί βγαίνει σε εκπομπές και λέει άλλα, κάνει δηλώσεις και λέει εκλογές θα γίνουν του χρόνου.
1: Άλλο τι λέω και άλλο τι θέλω.
0: Ναι, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Όσο περνάνε οι μέρες, κύριε Παζεφυρί, είστε παλιός και κάνετε αυτή τη δουλειά παλιά από πολύ καιρό. Όσο περνά ο καιρός θα πέφτει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να εκτίθεται, δεν έχει το γνώθηση αυτό.
1: Το θέμα του, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Λογικά υπό την έννοια ότι δεν μπορείς να πας με πετρέλαιο στο 1,80 θέρμανσης, όσοι επιδότησαν να δώσει 50,
0: σωστό.
1: Λεπτά. Με 0,90 περνάμε. Δεν γίνεται και με τέτοια αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα πάει Οκτώβριο-Νοέμβριο εκλογές. Τώρα από εκεί πέρα πάει και Φεβρουάριο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Ναι, αλλά η πορεία της χώρας μας δεν επηρεάζεται από αυτό. Από
1: δεν τους νοιάζει, κύριε Παζαφίδη, τους βλέπω στη Βουλή. Αν τους ένιωσε, θα ήταν στη Βουλή. Αν τους ένιωσε, θα ήταν στη Βουλή. Θα ήταν εκεί,
0: ναι, αλλά στη Βουλή βλέπουμε ένα κόμμα το δικό σας και εσάς να κάνετε πολιτικές τοποθετήσεις με αιτιολογία και συμπεράσματα και ερωτήσεις κτλ. Οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του πολιτικού. Όλοι οι άλλοι βρίζονται μεταξύ τους.
1: Μα ο κόσμος αυτό θέλει. Κάντε λάθος. Ο συνειδητοποιημένος Έλληνας θέλει προτάσεις και επιχειρήματα. Το ΟΡΚ που λέω εγώ, που πάει και ψηφίζει οποιονδήποτε πολιτικάντη, θέλει φασαρία. Θέλει τενεκέδες να κάνουν φασαρία, άνθρωποι τενεκέδες. Δεν γίνεται έτσι. Κι όμως, εμείς επιχειρούμε επιχειρήματα να μιλήσουμε στον ελληνικό λαό. Δηλαδή για τα καρτέλα αυτά που είπαμε προχθές στη Βουλή εμείς, αυτή την ακρίβεια. Την ακρίβεια τη χτυπάς με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν το 19 εγώ κάλεσα και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, όταν μπήκαμε στη Βουλή τότε, ήταν από τις πρώτες ομιλίες μου και τους λέω, ελάτε να συντονιστούμε. Να κάνουμε μια βιομηχανία τροφίμων, ελληνική βιομηχανία τροφίμων, για να μπορεί αυτή να ανταγωνιστεί τις πολυεθνικές υπό ποιαν έννοια. Στο θέμα των τιμών, αφού η ποιότητα είναι καλύτερη των ελληνικών προϊόντων. Και γελούσαν από κάτω, χαχάνησαν.
0: Ο κύριος Μαρδάς μου είπε προηγουμένως ότι έπρεπε να έχουμε και πολεμική βιομηχανία για να θεωρούμε.
1: Καλά, αυτά τα λέγαμε πριν τον κύριο Μαρδά.
0: Για να θεωρούμε θα ασφαλείς.
1: Και το πει στον κύριο Μαρδά, τον οποίο το εκτιμώ σαν άνθρωπο, τα έλεγα χρόνια, αλλά ήταν και στην κυβέρνηση κάποια στιγμή και δεν τα κάναμε ποτέ τώρα. Μην μου τα θυμίζετε αυτά, κύριε Παπασταφύριο.
0: Είμαι υποχρεωμένος να σας τα θυμίσω, διότι αν δείτε τα μηνυματάκια εδώ πέρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: καθημερινότητες, οι δύσκολες καθημερινότητες, αλλά η εξουσία και τα κανάλια λένε ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι διακοπές κτλ. Φέτος δεν προβλέπεται να πάει πολλοί κόσμος διακοπές, δεν ξέρω τι γίνεται κάτω στα νησιά αυτής, δεν έχω εικόνα.
1: Στα δύο βασικά νησιά, η Μύκονο και Σαντορίνη κτλ. Έχουν μείωση 20-30%.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παγκόσμια κατάσταση. Ο άλλος σκέφτεται να πάει κοντά στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά που πάνε διακοπές, καθορίζουν, να το πούμε, με έναν τρόπο τις διακοπές να έχουν κοντά, πολύ κοντά νοσοκομείο ή να υπάρχει εξασφάλιση με ελικόπτερο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Και να υπάρχουν και δρόμοι. Εμείς ακόμα δρόμους δεν έχουμε.
1: Δεν παρακαλώ, γιατί να έχουμε δρόμους? Είναι δυνατόν μια αρχαία χώρα να έχει δρόμους? Θα χαλάσουμε την αρχαιότητά μας έτσι.
0: Σκουπιδότοποι.
1: Πάντως τα νησιά του Ειρηνικού που είναι προς την πλευρά της Ασίας έχουν τουρισμό με το τσουβάλι, έτσι έρχονται τα μηνύματα.
0: Δεν το συζητάμε και έχουν και πολύ κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί. Υπάρχουν τεράστια συγκροτήματα στην νοτιοανατολική Ασία, τα Ελλάδα κτλ. Που πάνε πάρα πολύ από τη πάνε, να μην πούμε χώρες, όλες που πάνε για άλλο λόγο, δεν χρειάζεται, ο κόσμος ξέρει.
1: Κύριε, ναι.
0: Αλλά πάνε πάρα πολύ για υποβρύχιο τουρισμό.
1: Κύριε Μενεξόπουλο, να σας κάνω μια ερώτηση και μια επισήμανση.
0: Μισό λεπτό. Και μια άλλη περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον από πλευράς υποβρύχιου τουρισμού είναι στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο.
1: Πολύ ωραία. Ας πάρουμε το Βιετνάμ.
0: Ναι, ναι.
1: Το Βιετνάμ επί σειρά ετών έγινε ένας πόλεμος.
0: Ναι.
1: Όπου το Νότιο Βιετνάμ πολεμούσε με το Βόρειο. Μετά ήρθαν, ναι, οι Αμερικάνοι, πολεμούσαν με το Βόρειο. Σκοτωθήκαν, έγινε χαμός εκεί πέρα από απόψεως εγκαταστάσεων βιομηχανιών, σπιτιών, πολυκατοικών κτλ. Φύγανε οι Αμερικανοί και σήμερα το Βιετνάμ είναι ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς που υπάρχουν στον κόσμο. Και εγώ ρωτώ, εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε?
0: Εδώ, κοιτάξτε, έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Πολύ δύσκολα σπάζει ο φαύλος κύκλος και κυρίως λόγω των δανείων, των χρεών που έχουμε. Αν και μειώθηκε 13 μονάδες στο ιδιωτικό χρέος, αλλά εκτός από αυτό έχουμε και τον πληθωρισμό και δεν μπορεί να σπάσει ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός καταπολεμείται με άλλα μέτρα και όχι με συνεχείες αυτές.
1: Μειώθηκε κατά 13 μονάδες στο ιδιωτικό χρέος, είπατε?
0: Ναι, έχει κατέβει με 13 μονάδες.
1: Ναι, αλλά τα
0: νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια.
1: 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα και τους λένε, αλλά κάνε διακανονισμό με 5,15% επιτόκιο, όταν ο τόκος του χρημάτων στην τράπεζα είναι 0,4%.
0: Μείον 0, όχι 0.
1: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορεί
0: μείον
1: να πείτε?
0: 0. Γιατί πληρώνεται, ξέρετε, στους λογαριασμούς όψους είναι με πληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Ο επαγγελματίας για να τηρεί λογαριασμό όψη σε τράπεζα είναι με πληρωμή. Έστω και 3 ευρώ το μήνα. 3 ευρώ το μήνα επί 12 μας κάνει 36. Δεν είναι τζάμπα.
1: Που αυτά ώρα έπρεπε να είναι τζάμπα.
0: Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Και μάλιστα πριν από χρόνια λέγανε κάποιοι διευθυντές ότι σε λίγα χρόνια θα μας πληρώνετε για να κρατάμε τα λεφτά.
1: Δηλαδή το ταμιευτήριο γιατί δεν έχει τόκους, μπορείτε να μου πείτε? Μόνο οι κλειστοί λογαριασμοί έχουν επιτόκιο.
0: Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά παγκόσμια, μην νομίζετε, και παγκόσμια το θέμα των λογαριασμών είναι μια...
1: Τι άλλα νέα έχουμε σοβαρά για να...
0: Ναι, το ένα πολύ αρκετά σοβαρό θέμα, κυρίως για αυτούς που χρωστάνε στις εταιρείες, στα λεγόμενα φαντ τα οποία διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης. Είναι από το 20 με νόμο του 20 ιδρύθηκε ένας φορέας αγοράς και επαναμίσθωσης των κατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος έχει κινδυνεύει πρώτη του κατοικία με πληστηριασμό ή έχει υπαχθεί σε πτώχευση, μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο φυσικά με χωρίς φόρους μεταβίβαση για το φορέα.
1: Δεν είναι στο χέρι του να το μεταβιβάσει, άμα θέλετε το παίρνει. Δεν είναι στο χέρι του το μεταβιβάσει. Αν θέλει αυτός που έχει να παίρνει τα λεφτά, το παίρνει.
0: Όχι, αν κινδυνεύει σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή κάποιος από τα φάντε βγάζει ένα κίνητο στο πληστηριασμό.
1: Ωραία.
0: Αν είναι η πρώτη του κατοικία, έχει δικαίωμα να το μεταβιβάσει στον φορέα, ο οποίος σε λίγο καιρό θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο φορέας, Ναι. Και τώρα εδώ που.
1: Αντί να λέμε φορέα, δεν λέμε, λέμε για στον ιδιοκτήτη.
0: Ο φορέας είναι, μισό λεπτό, ο φορέας είναι ένα ιδιωτικό μόρφωμα. Νομικό πρόσωπο.
1: Είναι ιδιοκτήτης, κύριε Μενεξαπούλε.
0: Ορίστε.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε φορέας ούτε τίποτα, ούτε μόρφωμα.
0: Ναι, ποιος είναι μόρφωμα, ο ιδιοκτήτης.
1: Αυτό το μόρφωμα θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
0: Δεν πήγαμε ακόμα εκεί, για να
1: καταλάβουμε. Να πάμε εκεί.
0: Ποιος θα είναι ο φορέας, θα πάμε και εκεί. Ο φορέας, οι τράπεζες, οι τέσσερις τράπεζες της Ελλάδος, οι γνωστές, να μην τις αναφέρουμε, έχουν εισφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία για τη λειτουργία του φορέα. Σε λίγο καιρό, μέσα στον Ιούλιο, θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο φορέας.
1: Ποιος είναι ο φορέας, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
0: Ναι, είναι καινούργιο, είναι από το
1: τι 20, θα πει φορέας, μπορείτε να μου πείτε.
0: Θα είναι, επαναλαμβάνω, το ξαναπαναλάβουμε. Αυτός που έχει κινδυνεύει πρώτη του κατοικία σε πληθυριασμό,
1: ναι,
0: θα το μεταβιβάζει με συμβόλαιο στον φορέα.
1: Ποιος είναι ο φορέας, επαναλαμβάνω.
0: Ο φορέας έτσι λέγεται, φορέας αγοράς και επαναμίσθωση.
1: Δηλαδή και ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης.
0: Ιδιωτικού δικαίου.
1: Ωραία, έτσι, αυτό είναι να λέμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι θα πει φορέας.
0: Φορέας αγοράς και επαναμίσθωση του ακινήτου. Θα τον νοικιάζει στον αυτόν που σώζει στην κύρια του κατοικία.
1: Που χρωστάει.
0: Με ένα ενίκιο της αγοράς,
1: ναι,
0: για 12 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και θα, αν είναι βάλλοντος με εισόδημα μέχρι 9.600, χοντρικά τώρα τα λέμε γιατί έχει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, θα παίρνει επιδότηση από 70 μέχρι 210 ευρώ από το κράτος.
1: Το σπίτι είναι τελείωσε. Πάει υπέρ πίσω και πατρίδος.
0: Και φεύγει υπέρ του φορέα, φυσικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μέσα διάταξη, λοιπόν, που λέει ότι θα έχει δικαίωμα να το πάρει πίσω, αλλά πώς θα το πάρει, άμα δεν έχει λεφτά να το πάρει πίσω.
1: Και το θέμα είναι πού θα βρουν οι φορείς όλα αυτά τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, όταν 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε σε διάφορους φορείς, α το πούμε έτσι, χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν, με αποτέλεσμα η περιουσία να είναι υποθηκευμένη. Γιατί όλα αυτά που μου λέτε αυτή τη στιγμή προϋποθέτουν ότι ο φορέας πρέπει να έχει κεφάλαια για να υλοποιήσει όλο αυτό που μου είπατε.
0: Ναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι καταρχήν βάλανε 100 εκατομμύρια οι τράπεζες συνολικά, οι τέσσερις τράπεζες.
1: 100 εκατομμύρια είναι μπισκοτολούκουμα μπροστά στην τεράστια αξία των ακινήτων.
0: Ναι, ακούστε όμως τώρα, το θέμα είναι ότι αυτά τα λεφτά μπορεί να γίνει και λογιστική κλείσιμο λογιστικό των δανείων των τραπεζών, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι ίδιες. Άρα στα ίδια πρόσωπα πάλι δηλαδή θα ανήκουν τα κίνητα.
1: Με μισό λεπτό. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι οι τράπεζες δίνοντας τα κίνητα στους φορείς, στα φαν δηλαδή, φεύγει η ιδιοκτησία από τις τράπεζες και πάει στα φαν. Δεν το ξέρει κανένας. Και κανείς δεν ξέρει πόσο τα αγοράζουν. Δεν γίνεται καμία δημόσια ανακοίνηση. Εγώ μιλάω ότι τα αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Ναι, αυτές είναι απαιτήσεις. Δεν μεταβάζονται τα κίνητα.
1: Δεν μεταβάζονται τα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο.
0: Τα κίνητα θα βγουν στο πληστηριασμό.
1: Ακριβώς. Τα φαν τα βγάζουν πληστηριασμούς.
0: Ναι, τα λεφτά που προκύπτουν από τον πληστηριασμό, όποιος εμφανίζει τον πληστηριασμό.
1: Πάνε στα φαν.
0: Πάνε στα φαν, να σωστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ή στις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες έχουν συμφωνίες με τα.
1: Όχι, οι τράπεζες θα έχουν. Εδώ είναι η μεγάλη κομπίνα. Οι τράπεζες θα έχουν μεταβιβάσει στα φαν με κάποιο ποσό, το οποίο ποτέ δεν αναφέρεται.
0: 4% με 10.
1: Λοιπόν, όταν χρωστάς 100 εκατομμύρια και με 4 εκατομμύρια παίρνεις ένα δάνειο, πάνε να πει ότι είναι μια πολύ ωραία συμφωνία αυτή. Η οποία σαν δικηγόρος που είστε, επιδέχεται και νομικό έλεγχο, νομικές εξελίξεις. Δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά.
0: Δυστυχώς οι δικαστές, κάποιοι δικαστές το σκεφτήκαν και ακυρώσαν κάποιες διαταγές πληρωμής ή πληστηριασμούς. Οι περισσότεροι όμως, όχι περισσότεροι.
1: Αυτό είναι προς τιμή τους που το κάνανε.
0: Ζήτησαν να αποδείξουμε εμείς το τίμημα, σκεφτείτε δηλαδή. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια ιστορία που θα γίνει μεγαλύτερη αναδιανομή της ατομικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Αυτοί οι οποίοι δώσαν τα δάνεια στους Έλληνες πολίτες δεν έχουν καμία ευθύνη όταν δεν ερευνήσανε εάν οι Έλληνες πολίτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Γιατί εγώ σήμερα, για να δώσω εμπόρευμα σε έναν πελάτη και να πάρω την επιταγή του, πρέπει να ελέγξω προηγουμένως αν είναι φερέγγιος και θα πληρωθεί η επιταγή. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, τα 3 εκατομμύρια που χρωστάν τα χρήματα αριστερά και δεξιά μεταξύ των μήκων στο δημόσιο, είναι κάτι και αυτή τη χώρα, οι οποίοι αποτελούν τον μηχανισμό λειτουργία τη χώρα επιχειρηματικά. Και βγαίνουν ορισμένοι μάγκες και λένε ότι οι επιχειρήσεις πάνε καλά και ότι μειώθηκε το ΑΔ 3% και μειώθηκε το Β 4%. Αυτά τα 3 εκατομμύρια που χρωστάνε και δεν έχουν να φάνε, οι τόκοι μπαίνουν σαν το τσουβάλι. Τι θα κάνουν όταν κάθεται και λένε ότι θα κάνουν διακανονισμούς με 5,10% τόκο. 5,10%.
0: Κοιτάξτε, ο μόνος διακανονισμός που γίνεται είναι το θέμα είναι, πρέπει όμως να, το είχαμε πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να γίνει μια θυσία από τους ιδιοκτήτες. Το κράτος μην νομίζετε ότι δεν σκέφτονται διάφορες λύσεις, αλλά εγώ τα θεωρώ ασκήσεις επί χάρτου. Στα πλαίσια του φορέα υπάρχει και μια άλλη λύση που ετοιμάζεται ρύθμιση το Σεπτέμβριο, νομίζω. Μπορεί να ανακοινωθεί δίθεν μέτρα της έκθεσης υπέρ των δανειοληπτών και υπέρ της προστασίας της κύριας κατοικίας. Που να το πούμε, παράδειγμα, κάποιος θα το πούμε, έχει ένα ακίνητο πρώτη κατοικία και κοστίζει 100.000. Και έχει και ένα άλλο ακίνητο 50.000. Θα του λένε, το βασικός μηχανισμός για οποιαδήποτε ρύθμιση κτλ. Είναι πλέον ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.
1: Αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν πιστεύετε ότι έχει αποτύχει πλήρως και κοροϊδεύω τον κόσμο? Βαρέθηκα να τα ακούω αυτό. Βαρέθηκα να τα ακούω, δεν βλέπω καμία θετική εξέλιξη.
0: Ναι, ακούστε. Επειδή είναι πάρα πολλά, αλλά κάποιοι έχουν βολευτεί γιατί έχουν λεφτά να πληρώνουν. Γιατί άμα δεν έχεις λεφτά, ό,τι και να γίνει, ο μόνος τρόπος είναι κούρεμα. Και μιλάμε για κούρεμα για να φύγουν όλοι τότε. Και πάλι κάποιοι δεν θα μπορέσουν.
1: Ποιο είναι το κούρεμα, κύριε Μένεξο? Πρώτα βγήκε η κυβέρνηση και λέει θα κάνει διακανονισμό με 70 τόσες δόσεις για χρέη μέχρι το 2013, τα οποία χρέη συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, και μάλιστα το επιτόκιο για τη ρύθμιση αυτή θα είναι 5,14%.
0: Εκείνο αφορά οφειλές στην ΑΔΕ, στην εφορία.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι. Ένας μεγάλος αριθμός χρωστάει και εκεί. Δεν υπάρχει Έλληνα να μην χρωστάει. Όποιος δεν χρωστάει είναι ήδη.
0: Αλλά το θέμα είναι να έχουν λεφτά να πληρώνουν. Γιατί τι κάνουν? Κάνουν τη ρύθμιση ένα χρόνο, παίρνουν τη φορολογική ενημερότητα ή την ασφαλιστική ενημερότητα και μετά ξανά πάλι τα ίδια.
1: Εσείς έχετε την εντύπωση ότι αυτό που είπατε τώρα το κράτος δεν το γνωρίζει? Σημασία δεν δίνει. Η αιτία της αύξησης των χρεών όλων αυτών των δυστυχισμένων Ελλήνων οφείλεται στην ασχετοσύνη του κράτους, στη βλακεία του κράτους, στην απειρία του κράτους και στην μη διάθεση να έχουν μια σωστή και δίκαιη για τους πολίτες τακτική. Οι πολίτες για το κράτος είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα τα οποία αποτελούν τον πληθυσμό του εδώ στην Ελλάδα.
0: Οφείλεται στην μη ορθή διαχείριση των κεφαλαίων που ήρθαν μέσω των ομολόγων στην Ελλάδα.
1: Η μη ορθή διαχείριση δεν είναι ποινικό αδίκημα?
0: Φυσικά.
1: Είδατε να εξεταστήκαν ένα ποινικό αδίκημα?
0: Αφού έχουν απαλλαχθεί όλοι.
1: Έχουν απαλλαχθεί. Και κατά τα άλλα, τι πρέπει να πούμε τώρα? Ποιος τους απαλλάσσει?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι από εδώ και πέρα, αλλά όλοι αυτοί οι τράπεζες τρέμουν να δώσουν δάνεια τώρα. Πάει, λένε, ένας μικρός επιχειρηματίας, και αυτή τη στιγμή να σου πω τώρα, ένας άλλος στόχος είναι οι μικροί επιχειρηματίες. Αυτό το τεκμήριο, για να πούμε με νούμερα, 15.000 τεκμήριο, όποιος θέλει, πρέπει να πληρώσει την ΑΔΕΜΕ σε 8 δόσεις 3.300. 3.500. Σκεφτείτε δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει ότι βγάζει 15.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με την ελπίδα που έχουν οι νεοέλληνες, οι νεαροί Έλληνες, ότι είναι δυνατόν ποτέ να πάει η χώρα μας μπροστά? Αυτά είναι εξωγήινα πράγματα. Δεν έχουν σχέση με την υγιεινή οικονομία αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτά είναι εξωγήινα πράγματα, τα οποία καλύπτουν όλους τους κομπιναδόρους, οι οποίοι ανακαλύπτουν όλες αυτές τις νομικές εκφράσεις που αναφέρετε προηγουμένως, τις ανακαλύπτουν, τις βγάζουν στην πιάτσα. Ο κόσμος επηρεάζεται γιατί δεν ξέρει πάνε τα τέσσερα και η οικονομισία πέφτει σύννεφο από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φράγκο.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι σας είπα, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Πολύ δύσκολο θα σπάσει, μπορεί να σπάσει ο φαύλος, παρουσιάζει με την αγροτική γη. Θα πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Αναδιανομή της αγροτικής
1: γης. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, τα 6,5 είναι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, να πείσουμε τα 5 εκατομμύρια από τα 6,5 να ξαναπάνε στην αγροτική γη.
0: Έχουν συνειδιοκτησία αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα, ας το πούμε, είναι 100 στρέμματα. Τα 99 είναι συνειδιοκτησίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν τα.
0: Αν δεν λήξει αυτό το θέμα, δεν μπορεί ο Έλληνας Γεωργός να ασκήσει ορθή.
1: Ποιος Έλληνας, η Μπακογιάννη δεν είπε τις προάλλες να φέρουμε διάφορους από διάφορες χώρες Αφρικής για να τους κάνουμε γεωργούς, τα ξέχασες?
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Το ξέρω, σου λέω ότι είμαι η Μπακογιάννη. Εγώ δεν είμαι τίποτα
0: προς την Μπακογιάννη. Δεν είναι το πρόβλημα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι της γης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Γιώργος να έχει το τρακτέρ και να έχει 10 χωράφια σε μια απόσταση 5 και 10 χιλιόμετρων για να πάει να καλλιεργεί στη γη. Δεν υπάρχει αντικείμενο και γι' αυτό έχουν εγκαταλειφθεί όλες.
1: Και τι πρέπει να γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη και να μην φέρνουμε σιτάρι από το εξωτερικό.
0: Σιτάρι, κοιτάξτε, το σιτάρι ανέκαθεν φέρναμε από την Ουκρανία, από τον Καναδά, δεν είναι καινούριο
1: φέρνο. Ανέκαθεν το φέρναμε, ενώ πρέπει να κάνουμε εξαγωγές.
0: Όχι, ανέκαθεν το φέρναμε, ήμασταν ελληματικοί.
1: Δεν είπε ελληματικοί, γιατί είχαμε ελληματική παραγωγή της γεωργικής γης, γι' αυτό.
0: Όχι, όταν ήταν πλήρης η πάλι γεωργική παραγωγή, υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά.
1: Ποτέ δεν ήταν πλήρης η γεωργική παραγωγή, γιατί αυτοί που ασχολούνται με τη γεωργία και είχαν χωράφια, το κάνανε από εσωτερική αγκαρία, γιατί έπρεπε να γεμίσουν τα στομάχια τους επειδή δεν είχαν να φάνε. Άλλο επαγγελματική εκμετάλλευση της γεωργίας και άλλο αναγκαστική εκμετάλλευση της γεωργίας για να φας.
0: Και να σου πω και κάτι, οι γεωργοί όταν έγινε η λεγόμενη αστιφιλία, παντρεύαν οι κληρούχοι, κυρίως αυτοί που ήρθαν οι πρόσκες, πουλούσαν ένα κομμάτι από τη γη για να παντρέψουν τα παιδιά τους, για να τα σπουδάσουν.
1: Σύμφωνα με την εμπειρία σας και σύμφωνα και με τη νομική επιστήμη την οποία υπηρετείτε, υπάρχει καμία μορφή συνδυασμού λογικής και νομολογίας, ώστε να γίνουμε μια χώρα η οποία θα έχει μια λογική λειτουργία? Θα υπάρχουν οι παραβάσεις, θα υπάρχουν οι ανομίες, θα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά θα έχουμε και μια βασική λειτουργία για να επιζήσουμε σαν χώρα. Και στο τέλος θα κάνουμε εισαγωγή και ανθρώπους για να έχουμε πληθυσμιακή σωστή καταμέτρηση.
0: Ναι, ήδη οι γεννήσεις έχουν πέσει, έχουν καταπαρατρωθεί και στημένονται στα επόμενα 30-40 χρόνια, όπως εμείς και η Ιταλία, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Πώς να τα ταΐζουν τα παιδιά τους, με ανύπαρτα χιλιάρικα?
0: Ορίστε, πώς, αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Γιατί τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχέση με τα παλιά παιδιά. Παιδιά υπήρχαν οικογένειες που είχαν τα έσοδα, τρώγαν, πήραν και σπουδάζανε. Τώρα έχει φορητά τηλέφωνα, έχει παρέες, έχει. Με αποτέλεσμα υπάρχει μια καταστολή της πραγματικής λειτουργίας μεγαλώματος ενός παιδιού. Οπότε οι οικογένειες λένε, προκειμένου να έχουμε φασαρίες, ας κάνουμε ένα παιδί και πολύ είναι αυτό.
0: Και το κάνω και σε μεγάλη ηλικία, τώρα μου δίνεται το ένασμα. Την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία, που οι καθηγητές τρέμουν από τους γονείς, που φοβούνται να μην πάνε να κάνουν μήνυση ότι δίθεν χτυπήσαν το...
1: Ακριβώς.
0: Όχι χτυπήσαν. Δηλαδή μιλάμε και οπότε ο καθηγητής αναγκάζεται, δεν ασχολούμαι και...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

yourself.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.